0: να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
2: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

0: moving finger writes, and having writ, moves on.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια σας, Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια ιατροφική κλήρυνση ALS.

you have a smoke, it ain't

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.

0: Αποφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
5: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου. Ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το NDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του NDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Λάζαρ Καταρινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης, προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
3: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1 90,4.
1: Can you turn it up a bit more?

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Ρενό και Ντάτσια.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Ρενό και Ντάτσια στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Ρενό και Ντάτσια Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Έψ! Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Τα πάμε!
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μία φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1. Και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
4: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Την Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Ιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα 22 Ιουνίου ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
4: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με τον Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: άλλη ένα. 90,4. Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Hellas.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

roll.

Canal 1, 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
4: Την Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Συμμετέχουν με αλφαβητική σειρά Κώστας Αγέρης, Κώστας Θεοδοσιάδης, Ανέστης Ιωακιμίδης, Γιώργος Ιωαννίδης, Δημήτρης Καρασαβίδης, Αδερφή Κοπαλά, Στάθης Νικολαίδης, Πέλα Νικολαίδου, Αρσένης Ορφανίδης, Αλέξης Παρχαρίδης, Στάθης Παυλίδης, Θεόφιλος Πουταχίδης, Γαβρίλος Σιδηρόπουλος, Σολίστ, Γιώργος Ατματζίδης, Φάνης Κουρουκλίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Παρουσίαση Σάκης Τανιμανίδης. Προπόληση στο more.com. Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Πόντος ανταμώνει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Αλλάζω με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής ακινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ», την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη.

0: Η Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: Shout the motherfucking pack. Yo,

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το Δημοτικό Ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή, 24 Μαΐου, από τις 8.30 το βράδυ, ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1,90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή. 12 με 1. Κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξερό ψωμί. Θα πάμε!
5: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 94.
1: What they really want from a cafeteria, buff rides.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, τη δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μιατροφικής κλήρυνση ALS.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.

0: Ο Ολυμπιακός, ο Πειραιάς και το δημοτικό ραδιόφωνο της πόλης το βράδυ της Κυριακής θα κινούνται σε ρυθμούς τελικού Ευρωλίγκας. Αναλύσεις, ρεπορτάζ αλλά και ο σχολιασμός της προσπάθειας των παικτών του Γιώργου Μπαρτζόκα να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης μέσα από τους 90,4 μεγάκυκλους. Κυριακή 24 Μαΐου από τις 8.30 το βράδυ ο μεγάλος τελικός του Ολυμπιακού στο κανάλι 1, 90,4 και σε όλο τον κόσμο στο κανάλι 1.gr.
1: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
2: Πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, Κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Τα πάμε!
3: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς

break for love. Break for love.

0: Πρόσω εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
2: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, αυτό το οποίο γίνεται στον Πειραιά δεν μπορώ να πω ότι είναι πρωτοφανές ούτε είναι επανάληπτο, γιατί το έχουμε ξαναζήσει πολλές φορές. Τελευταία βεβαίως το 2024, τέτοιες μέρες ήταν, μια εβδομάδα αργότερα, ήταν 29 του Μάη, όταν ο Ολυμπιακός κατακτούσε του UEFA Conference League και η πόλη ήταν κυριολεκτικά ερυθρόλευκη. Όχι μόνο με τους πειραιώτες στον δρόμο, αλλά ανθρώπους από κάθε γειτονιά της Αθήνας. Έτσι και σήμερα, από νωρίς το πρωί, η πόλη έχει αποκτήσει ένα πολύ ωραίο, ιδιαίτερο χρώμα. Τα πάντα κινούνται σε ρυθμούς Ευρωλίγκα, σε ρυθμούς Ολυμπιακού. Αλλά αυτό το οποίο έχει σημασία είναι τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους. Εδώ, στο ραδιοθάλαμο της και της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, που θα πάμε μέχρι, να δούμε μέχρι πότε θα πάμε. Πρόεδρος μας, Σούφες Βουράκης, μπασκετικός γάρ, ούτως ή άλλως.
1: Καλησπέρα. Ήρθα για να είναι. Να πάρουμε όλα τα γούρια.
0: Να πάρουμε όλα.
1: Έχουμε τον Βαγγέλη που έχει πάει γούρι τόσο καιρό.
0: Καλά, ο Βαγγέλης είναι χρόνια.
1: Παπαδάκης που ερχόταν στο σεφ και έχει πάει γούρι τα τελευταία παιχνίδια. Και εγώ από το σεφ εδώ. Ένας μαχαίρας μας λείπει, εντάξει, δεν πειράζει.
0: Πνευματικά
1: είναι πνευματικά. Και ο Κώστας εδώ μαζί.
0: Πάμε όμως στον δρόμο, γιατί με τον Γιώργο Σαραντά έχουμε συναντηθεί. Γιώργο, πόσες φορές σήμερα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Καλησπέρα.
0: Από το πρωί έχουμε συναντηθεί τουλάχιστον 5 φορές στον δρόμο στα ρεπορτάζ.
3: Είχαμε την εκπομπή.
0: Ναι, σωστά. Λοιπόν, ναι, βέβαια, σε είχαμε και στο live από το Καραϊσκάκι.
2: Και εγώ πιάνω ωραία εκπομπή.
0: Ναι, το live της Λοιπόν, πες μας πού ήσουν, πού πας και πού θα βρεθείς.
3: Καταρχήν, μιλάμε σαν φίλαθλοι, μιλάμε σαν δημοσιογράφοι.
1: Πες τα όπως θες, Γιώργο,
2: Όπως σου βγαίνει, Γιώργο, όπως σου βγαίνει.
3: Λοιπόν, πάμε δημοσιογραφικά, λοιπόν. Πάρα πολλοί κόσμος έχει πει στο δρόμο. Να σου πω ότι ήμουνα στο Πασαλιμάνι, όπου γίνεται τη κακομοίρα στην κυριολεξία. Χαμός σε όλες τις καφετέρες που είναι πάρα πολύ κόσμο. Ήρθα στον Κορυδαλό, στην πλατεία Βενιζέλου, ότι έχουν συγκεντρωμένα τουλάχιστον 2.000 άτομα αυτή τη στιγμή στην πλατεία. Να σου πω ότι κάποιοι μάλιστα ανέβηκαν και πάνω στο άγαλμα το τελευταίο.

0: Βενιζέλο, άνοιξαν καπνογόνα, κόκκινα καπνογόνα και έχουν δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα γηπέδου. Η ίδια τόνη παντού όπου μπορεί να φανταστεί. Λουκά, τα ξέρει πάρα πολύ καλά, ασχολείσαι με το ρεπορτάζ πάρα πολλά χρόνια. Και υπάρχει ένα κλίμα αισιοδοξία, υπάρχει ένα κλίμα πίστη ότι φέτο είναι η χρονιά του Ολυμπιακού και ότι φέτο θα φέρει το πολυπόθητο ευρωπαϊκό τρόπαιο στον Πειραιά. Να σου πω επίσης και μια εικόνα τώρα από το ΆΚΑ, όπου θα είμαι και σε κανένα μισά ώρα περίπου. Ήρεμα είναι τα πράγματα, μπήκε ο κόσμος μέσα κανονικά σήμερα, πάρα πολύ Ολυμπιακοί. Μου λένε εκεί φίλοι ότι τέτοια εικόνα φιλάθλων Ολυμπιακού σε γήπεδο, μόνο με αυτό της, του Παπαρένα μπορεί να το συγκρίνει.
1: Νομίζω 18.000 κόσμος έχει πάει. Ναι, 18.000
0: κόσμος έχει. Και όλα κυλούν ομαλά, έχει μείνει περίπου ακόμα...
1: 25 λεπτά.
0: 25 λεπτά. 25 λεπτά μέχρι να ξεκινήσει το παιχνίδι και όλοι ευχόμαστε φίλα του Ολυμπιακού και εμείς να έρθει πολυπόθητη κούπα στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα είναι, στον Πειραιά.
0: Στον Πειραιά είναι.
1: Να μείνει
2: στην Ελλάδα και να έρθει στον Πειραιά. Να το πω καλύτερα.
0: Σου μίλησα δημοσιογραφικά, σου μίλησα.
2: Ωραία, λοιπόν,
1: φίλαθλος.
2: Βγες από μέσα από το 40 δαίμονα δημοσιογράφε. Μίλα ρε Γιώργο.
0: Έφτασε η ώρα ο Ολυμπιακός να γίνει και πάλι ο πρωταθλητής Ευρώπης. Να γίνει η καλύτερη, μεγαλύτερη που είναι, να πάρει και το στέμα. Παιδιά, ακούστε τι γίνεται αυτή τη στιγμή, έχω πλησιάσει στο ΆΚΑ. Ακούστε τι γίνεται μέσα από τα μικρόφωνα. Αυτή τη στιγμή έχω πέσει σε ομάδα φιλάθλων του Ολυμπιακού που έρχονται εδώ στο γήπεδο. Θέλω να σου πω ότι έχουν έρθει από την Κρήτη, από τη Ρόδο, από την Κάρπαθο, από την Κύπρο. Ήταν ζευγάρι Κυπρίων που μένουν στη Νέα Υόρκη και πλήρωσαν εισιτήριο και ήρθαν από τη Νέα Υόρκη εδώ για να είναι στον ημιτελικό και στον τελικό. Νέα παιδιά 25 χρονών, πολιτική μηχανική και οι δύο Κύπροι ήρθαν από τη Νέα Υόρκη εδώ για να δουν το παιχνίδι του Ολυμπιακού, παιδιά. Διότι αυτός είναι Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι. Αυτός είναι Ολυμπιακός.
2: Μάλιστα. Έγινε Γιώργη. Θα τα πούμε και αργότερα.
0: Πω, παιδιά, τι να κάνω, μίλησα σαν και σαν φίλα.
3: Εντάξει, μια χαρά.
2: Και
3: χαλαρώσει. Εγώ σε περιμένω.
2: Γεια σου. Λοιπόν, πραγματικά είναι εντυπωσιακό αυτό το οποίο συμβαίνει και εγώ έχω αυτές τις μέρες που ήμουν με κόσμο, ξέρεις, στα live streaming της Web TV, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, από κάθε γωνιά του κόσμου. Έχουν έρθει από Αυστραλία.
3: Εντάξει, υπάρχει πολύ μεγάλη δίψα, ρε Λουκά, υπάρχει πολύ μεγάλη αναμονή. Λογικό είναι, έτσι, μια ευρωπαϊκή κούπα. Κρίνεται, λογικό είναι να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη προσμονή για τον τελικό της Ευρωλίγκας. Αυτό που λες και πριν από λίγο ότι νομίζω ότι στο Γιώργο θεατές είναι οι φίλοι του Ολυμπιακού και εδώ στον Πειραιά μετά και την κατάκτηση του Conference Link. Ωστόσο, ξέρεις, τα πράγματα τουλάχιστον δείχνουν σε ό,τι αφορά αυτή την πολύ μεγάλη μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Real Madrid και γι' αυτό υπάρχει και τόσο πολύ η μεγάλη αισιοδοξία ότι αυτός ο Ολυμπιακός με αυτή την αγωνιστική εικόνα που έχει δείξει καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, με αυτή την άνετη νίκη κόντρα στην Φενέρμπαχτσε, ότι μπορεί και έχει πολλές πιθανότητες να σηκώσει την κούπα.
2: Δεν διαφωνώ, απλά εγώ είμαι ο λιγότερο ειδικός στο μπάσκετ από όλους σας εδώ πέρα.
3: Με βάζεις και εμένα μέσα. Ειδικός είναι ο πρόεδρος από εδώ πέρα. Εντάξει.
2: Και εσύ είσαι λιγάκι περισσότερο από μένα. Έχεις κάνει εκατοντάδες συντονισμούς μεταδόσεων, ξέρεις στοιχεία, στατιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Όμως, νομίζω και επιβάλλεται να πούμε κάποια χρηστικά πράγματα για όλους όσοι μας ακούν τώρα στα ραδιοφωνά τους. Όσοι προσεγγίζουν στον Πειραιά, θα πρέπει να έχουν υπομονή από εδώ και στο εξής για το πού θα βρουν να παρκάρουν. Είναι το αδιαχώρητο. Έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο. Αν μπορείτε, έρχεστε στον Πειραιά και έρχεστε από τη Γλυφάδα, από το κέντρο, από, παρκάρετε Καραϊσκάκη, παρκάρετε στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
1: Ναι, καλύτερα, γιατί μετά, και αν ήρθες,
2: μετά πώς φεύγεις. Επίσης, ήδη τα καφέ της πόλης, κυριολεκτικά, είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Σίγουρα θα δείτε το μάτς, αλλά με δυσκολία.
1: Να πούμε εδώ, Λουκά μου, συγγνώμη για τους ακροατές μας, για όσους δεν έχουν ακούσει ότι δεν μπορούσε να μεταδοθεί, ενώ υπήρχε
2: εκεί
1: πρόθεση.
2: Εκεί πήγαινε. Λοιπόν, και αφού σας είπα τι θα πρέπει να προσέξετε, λοιπόν, και επειδή παρατήρησα και κάποια μηνύματα στα social media του καναλιού, ένα από το πρωί που κάνουμε τις ενημερώσεις, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει ο σταθμός, ξέχωρα από το αγωνιστικό, είναι να εξυπηρετήσουμε και γενικότερα να πληροφορήσουμε τι θα γίνεται και τι γίνεται στην πόλη μας, για να διευκολύνουμε όλους εσάς. Αυτή είναι η χρηστικότητά μας αυτές τις ώρες. Λοιπόν, από χθες σας έχουμε ενημερώσει και μάλιστα πρώτοι ότι υπήρξε πρόθεση, πρωτοβουλία επιθυμία του Δημάρχου της πόλης και της ΚΑΕ Ολυμπιακός να στηθεί μια γιγαντοθόνη στην πλατεία του Δημαρχείου, στην πλατεία Κοράη, όπως ακριβώς είχε συμβεί και με το Conference League. Όσοι ακούτε καιρό τώρα τις εκπομπές, και επειδή με έχει ρωτήσει κατ' επανάληψη ο Γιώργος Αρντάκος, ειδικά στο πρωινό μαγκαζίνο, εάν θα στηνόντουσαν γιγαντοθόνες Ιωσήφ, Βαγγέλη, φίλες και φίλοι, και στο ΣΕΦ, και είχα πει ότι δεν είναι τόσο απλό, γιατί πρέπει να παραχωρηθούν τηλεοπτικά δικαιώματα από τον πάροχο, τον τηλεοπτικό, και τα δικαιώματα και από την Ευρωλίγκα. Δεν τα πήρε ο Ολυμπιακός για το ΣΕΦ. Mm. Προσπάθησε να τα πάρει ο Ολυμπιακός και ο Πειραιάς για τον Πειραιά. Δεν δόθηκε η άδεια. Μπήκαν λοιπόν κάποιοι, αυτό το έχουμε επικοινωνήσει από χθες, το έχουμε πει, έχει βγάλει και σχετική ενημέρωση και ο Δήμος Πειραιά, και μάλιστα από το πρωί όσοι έρχεται στην πόλη μας βλέπετε ότι πάλι με πρωτοβουλία του Δήμου και του Γιάννη Μόραλη και γενικότερα της Δημοτικής Αρχής και σε συνεργασία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει στηθεί ένα καταπληκτικό stage μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, παρόμοιο με εκείνο που είχε στηθεί στο Conference League, έτσι ώστε αν όλα πάνε κατευχήν να μπορέσει ο κόσμος να υποδεχθεί όπως πρέπει τους πρωταθλητές Ευρώπης. Έλεγα λοιπόν ότι έμπαιναν κάποιοι φίλοι και έλεγαν, επειδή από χθες υπήρχαν αναρτήσεις ότι ο Δήμος Κορυδαλλού θα έστεινε στην πλατεία Ελευθερίας, εκεί που ήταν ο Γιώργος, γιγαντοθόνη. Έχουν πει κάποιοι, λένε, μα καλά, δεν μπορεί ο Πειραιάς, μα καλά, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, μα καλά, και μπορεί ο Κορυδαλλός. Όσοι έχουν πάει λοιπόν στον Κορυδαλλό, φίλες και φίλοι, ο Σίφ Ευαγγέλη, πάνε στις καφετέριες.
1: Ναι, εντάξει, καφετέρια μπορείς να το δεις, είναι ξεκάθαρο αυτό. Να πω εγώ κάποια. Γιατί είπες τώρα είναι τα σημάδια έτσι. Λες πριν. Το conference ήταν, είπες ένα μήνα μετά.
2: Όχι, μια εβδομάδα, 29 Μαΐου.
1: Μια εβδομάδα μετά. Τότε εθνική μας στάρ, εθνική μας τραγουδίστρια η Κατερίνα Λιόλιου. Να τα πούμε αυτά πριν ξεκινήσει ο αγώνας.
2: Ναι.
1: Με το άσμα.
2: Νοικιάστηκε.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε τότε στην. Στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τώρα από χτες νομίζω δικαιωματικά εθνικός μας τραγουδιστής είναι ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν ξέρω, είδατε το βίντεο κλιπ που κυκλοφόρησε?
2: Το είδα εγώ. Μου το έδειξε η Άννα. Δεν μπόρεσε, μου λέει δες. Αλλά και εγώ ήμουν, με περίμενα.
1: Άκου να δεις τώρα την ιστορία. Αυτό το βίντεο κλιπ το γύρισε πριν 1,5 μήνα.
2: Το έχουμε.
1: Δεν έχει βγει ακόμη, τρίτη.
2: Είναι demo.
1: Κάποια στιγμή λοιπόν έχουμε μια. Είμαστε φίλοι με τον Γιώργο, μου το έδειξε.
2: Ναι.
1: Και είναι με την μπλούζα του Ολυμπιακού, χωρίς να έχει τον έφηβο εδώ.
2: Ναι.
1: Έχει φοράει την μπλούζα του Ολυμπιακού, την παλιά, την ποδοσφαιρική στην ουσία με την ριγωτή. Και του λέω, κάτσε μου λέει, θα δεις. Και χτες το βγάζει το κομματάκι αυτό που κάθεσε μια γαρή και είναι με την μπλούζα αυτή.
2: Ναι.
1: Και γράφει ένα μήνυμα από κάτω, οπότε νομίζω ο εθνικός μας τραγουδιστής για αυτή την φορά θα είναι ο Γιώργος Μαζονάκης με το τραγούδι «Επιπτώσεις» λέγεται. Είναι καινούριο το τραγούδι που έχει βγάλει. Προφητικό το ότι ήτανε με, με την μπλούζα του Ολυμπιακού.
2: Ναι. Για πάτε ένα play και θα το... Yeah, και ο Δημήτρης... Yeah. Δημήτρη...
3: Yeah. Για δέτρο Μητσό.
2: Ναι, ναι. Θα...
4: Έχεις ανοίξει 2-3.
2: Ναι, ναι.

0: Η εμφάνιση που φοράει ο Γιώργος είναι της δεκαετίας του 30. Είναι παλιά. Είναι
1: και
0: παλιά.
1: Είναι όλο το στυλί, καφενείο. Ναι.
2: Και έχει πάντων γράψει, λέει, ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με την Real. Ναι, εντάξει, οκ, με συγχωρείς.
1: Διάβασε τα όλα.
2: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα μπάσκετ Ευρωλίγκα, εύχομαι επιτυχία.
1: Διάβασε τα όλα.
2: Μπιπ. Κανονίστε το.
0: Κανονίστε το. Χάρη Γιώργο.
1: Λοιπόν, οπότε όλα δείχνουν ότι πάμε καλά.
0: Τώρα, επειδή αναφέρθηκε στην Κατερίνα Λιόλιο, έχει επίσης δημιουργηθεί το εξής καταπληκτικό. Και θα δούμε τώρα αν θα το DJ, το DJ με το DJ set του στο ΑΚΑ θα το μεριμνήσει.
1: Δεν νομίζω.
0: Ξέρεις τι θέλω να πω.
1: Ξέρω, το έχω ακούσει. Προφανώς είναι υπάρχει ένα
0: site, όχι, υπάρχει ένα site, στο οποίο, site επίσημα της Ευρωλίγκας, στο οποίο οι φίλαθλοι της Ευρωλίγκας μπαίνουν και ψηφίζουν ποιο θα είναι το τραγούδι του τελικού. Αυτό το τραγούδι λοιπόν με τη λήξη θα πρέπει να ακουστεί από τα ηχεία του γηπέδου που φιλοξενεί τον τελικό.
2: Ναι.
0: Γίνεται ένας χαμός, όλες οι ερυθρόλευκες και σελίδες και οι φίλοι του Ολυμπιακού, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε...
2: Ωραία, ποιο κομμάτι προηγείται.
0: Το νοικιάζεται, το νοικιάστηκε της Κατερίνας Λιόλιου. Και μάλιστα τώρα που ήμασταν στο νέο φάληρο για την αναχώρηση του κόσμου του Ολυμπιακού, επειδή δύο-τρεις κρατούσαν το νοικιαστήρια. Νοικιαστήρια. Μπείτε στη Web TV.
2: Λοιπόν, το χαρτάκι αυτό που λέει
0: είναι. Νοικιάζεται, νοικιάζεται. Λέω παιδιά, και όλοι είναι ενημερωμένοι και όλοι έχουν μπει και ψηφίζουν Κατερίνα Λιόλιου.
2: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Παράληψή μου, να πω το εξής. Είναι σύζυγος Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μανινάκης, Καραπαπάς με τη Λίμπαρ και συν το ότι. Δημήτρη Παπαδάκη, θα κάνετε 15 μέρες παραπάνω διακοπές. Ξεκινήσουμε με μεταδόσεις 15 μέρες αργότερα τα προκριματικά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός κέρδισε ένα προκριματικό γύρο.
2: Θυμάσαι που το συζητάγαμε.
0: Λόγω Άστον Βίλα. Έκανε το ριμπαλάστινγκ.
2: Η Άστον Βίλα, εντάξει, μπορεί να ήταν η ομάδα που κρατούσε την τύχη στα χέρια για να τερματίσει την τέταρτη θέση. Αλλά επειδή αν τερμάτισε στην πέμπτη θέση η Άστον Βίλα, θα βγάζει μια επιπλέον ομάδα.
0: Η Αγγλία.
2: Η Αγγλία, ναι, στο Champions League. Τελικά ξέρεις, δεν έχει μαγείρεματα στην Αγγλία.
0: Δεν είναι, είναι respect.
2: Είναι άλλη χώρα, άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία, άλλη προσέγγιση. Και έτσι ο Ολυμπιακός ευνοήθηκε και θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο στο Champions
0: League. Λοιπόν, έχουμε δωδεκάδες.
2: Ναι, έχουμε δωδεκάδες. Λοιπόν, η δωδεκάδα του Ολυμπιακού είναι ακριβώς ίδια με τη Φενέρμπαξε. Γόκαμπ, Ζόζεφ, Ντόρσε, Φουρνιέ, Ουόρντ, Μακίσικ, Πανικολάου, Πίτερς, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, Χολ και Τζόουνς. Ενώ η Ρεάλ Μαδρίτης... ξέρω εγώ, μία... βέβαια σήμερα. Λάιλ, Σαμπάλδε, ο Κέγι Καμπάσο και Ζόνια, τι θες. Γιούλ, Μαλεντόν, Ντεκ, Φελίς, Αλμάνσα, Κράμερ και Προσίντα.
0: 11
2: είναι. 11 είναι. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Αρέσει. Είναι 12. Α, εντάξει. Λάθος δικό μου. Στο μέτρημα.
2: Περιμένω.
0: Δεν πειράζει.
2: 1, 2, 3, 4, λοιπόν, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Όχι, 11, έχεις δίκιο.
0: Λοιπόν, οπότε δεν είναι κάτι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, παιδιά. Επίσης, κάτι πάρα πολύ.
2: Ταβάρες, Λεν και Γκαρούμπα είναι.
0: Κάτι πάρα πολύ εκτός. Σημαντικό. Είδε στη Web TV μας, υπάρχει για όσους θέλετε να δείτε τι έγινε στην αναχώρηση των φίλων του Ολυμπιακού από το νέο φάληρο, όπως είχαμε κάνει και προχθές. Το πιο σημαντικό κομμάτι νομίζω της βραδιάς είναι η υποδοχή στον Πειραιά. Mm-hmm. Και γι' αυτό η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά και κυρίως εδώ ο πρόεδρος, ο οποίος μερίμνησε μέχρι και τρίποδο έχουμε ήδη.
2: Συγγνώμη, 12 ρε φίλε, 12.
0: Ναι. Ξαναμίτησε. Ναι, εντάξει, ήδη είναι το τρίποδό μας μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο για να πάει ο Παναγιώτης Σπυράτος. Λοιπόν, live streaming, όλα όσα θα γίνονται στο Δημοτικό Θέατρο από την Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Θα είμαστε εκεί, θα υπάρχει και δεύτερη κάμερα, παρακάμερα, έτσι ώστε τις επόμενες μέρες να δώσουμε και το κάτι της παραπάνω. Όσοι λοιπόν θέλετε,
2: στο YouTube, στο Web TV,
0: θα είναι μια... ευχόμαστε να είναι μια μεγάλη βραδιά. Λοιπόν,
2: τι ωραία είναι. Θα έχει πολύ μεγάλο ξενύχτη.
0: Ορίστε. Μακάρι,
2: είπα, θα ζήσουμε, εντάξει, ναι, μακάρι. Αν τελικά καταφέρει ο Ολυμπιακός να σηκώσει την κούπα, θα ζήσουμε στιγμές Conference League. Λοιπόν, να προσεγγίσουμε λίγο και το αγωνιστικό κομμάτι, πρόεδρε.
1: Όσο κοντεύουμε, νομίζω πρέπει να τα πούμε και αυτά.
2: Δηλαδή,
1: κοίτα.
2: Λέγαμε και πριν, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, okay, σίγουρα η Real είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα, με βαριά φανέλα, με ποιότητα,
1: προφανώς.
2: Με,
1: προφανώς.
2: Από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αυτός ο Ολυμπιακός, και δεν μιλάμε μόνο για τον ημιτελικό που είδαμε προχθές, έτσι, που πέρασε τρένο κόντρα στην Φενερμπάξε, είναι η, συνολικά η εικόνα του μέχρι τώρα. Που είναι, ρε παιδί μου, πίθη, είναι πολύ σταθερό.
1: Εγώ νομίζω ότι το παιχνίδι στον ημιτελικό, ο Ολυμπιακός έπαιξε το πιο ωραίο μπάσκετ που έχει παίξει σε όλη τη σεζόν φέτος. Γιατί έπαιξε απέναντι σε μια ομάδα ολοκληρωμένη. Γιατί θα μου πει ότι και με τη Μονακό έβαλε, κέρδισε με πόσους πόντους, αλλά ήταν μια ομάδα λειψή. Έπαιξε το πιο ωραίο μπάσκετ που έχει παίξει φέτος στη σεζόν. Ο κοτς Μπαρτζόκας ήταν πραγματικά ο πραγματικός σκακιστής προχτές. Δηλαδή ο τρόπος που ξεκίνησε το στήσιμο της ομάδας. Η πεντάδα που ξεκίνησε, οι αλλαγές που γίνανε γρήγορα, οι παίκτες που μπαίνανε μέχρι να καταλάβουν ότι. Δεν το έχει πάρει πάνω το Βεζένκοφ, είχαν πάρει διαφορά 20 πόντους. Ναι. Με το που το καταλάβαν, ήταν οι αλλαγές που έκανε, οι αλλαγές που δεν έκανε. Δεν έχει συνηθίσει τέτοια παιχνίδια ο Μπαρτζόκας. Έχει ένα άλλο μοτίβο. Νομίζω ότι έπαιξε το πιο ωραίο του παιχνίδι, το πιο ήρεμο παιχνίδι του. Και μάλιστα μετά ήταν και ο δημοσιογράφος της Νόβα που είπε στον Κοσμοτέα TV, που τον ρώτησε στο τέλος. Λέει, συνήθως βλέπουμε δρομένο, τώρα λέει πρώτη φορά δεν σας βλέπουμε δρομένο. Ένας άλλος λόγος ήταν ότι ο Σεφ δεν έχει ρικοντίσιον. ο άλλος λόγος ήταν πάρα πολύ ήρεμος. Δηλαδή ήταν ένας άλλος
2: Μπαρτζόκας.
1: Και αυτό βγήκε σε καλό. Εάν παίξουν σήμερα, προφανώς η Ρεάλ δεν έχει ψηλούς, αλλά αυτό εμένα δεν με καθησυχάζει. Όχι βέβαια, γιατί έχει μια περιφέρεια που μπορεί να πάρει φωτιά.
2: Και ο Ολυμπιακός, δηλαδή στη θέση αυτή, στη θέση 5, έχει όχι απλά επιλογές πολλές.
1: Έχει πολλές επιλογές, αλλά μην ξεχνάμε ότι όπως έχουν πει και πολλοί παίκτες που έχουν παίξει σε τελικούς, ο τελικός είναι ένα παιχνίδι, είναι η ψυχολογία σου, είναι το πώς θα παίξεις, είναι πώς θα σου βγει και πρέπει να δείξεις την προσοχή από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο.
2: Ναι.
1: Δεν νομίζω θα είναι πολύ εύκολο, θα είναι εύκολο όμως.
2: Και εγώ αυτό βλέπω.
1: Τα ελπίζω.
2: Και εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή, αν πάρω και σαν. Γιατί ό,τι έχει πει μέχρι τώρα έχει πέσει μέσα ο Κώστας Μαχαίρας. Προέβλεψε την Παρασκευή μια πολύ εύκολη επικράτηση του Ολυμπιακού. Μάλιστα είχε πει ότι η Ρεάλ θα είναι
1: σπουδαία. Παρά ήταν εύκολη την Παρασκευή. Την Παρασκευή ήταν πολύ εύκολη.
2: Παρότι ο Μάκης ο γιατράς που είχαμε βγάλει το μεσημέρι στην εκπομπή είχε πει Ολυμπιακός Βαλένθια. Το βράδυ ο Κώστας Μαχαίρας είχε πει Ολυμπιακός Ρεάλ και μάλιστα λέει πολύ εύκολη νίκη και στον τελικό. Το είχε πει.
1: Λοιπόν, πιστεύω θα είναι εύκολη. Πιστεύω θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι.
2: Και αυτό το λέμε με βάση αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα και το ότι έχει θέματα στην front line.
1: Προφανώς. Και όταν είσαι και 18.000 κόσμο απ' έξω.
2: Και ο κόσμος βέβαια.
1: Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Έτσι.
2: Και να βάλουμε στην εξής ότι και ο Πίτερς έκανε ένα τρομερό παιχνίδι.
1: Μα προχτές παίξαν όλοι.
2: Ναι,
1: έπαιξε. Ο Βεζένκοφ στην αρχή δεν έπαιζε. Είχαν πέσει όλοι πάνω του. Μπήκε ο Ντόρσεϊ μέσα. Μόνος του. Μετά μπήκε ο Πίτερς. Μετά μπήκε, πήρε μπρος ο Μπεζέρο.
2: Πρόεδρε, να το πούμε και Λουκά πιο απλά. Δηλαδή γυαλίζει το μάτι του, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, δεν γυαλίζει το μάτι στο σπίτι σου.
2: Όχι, μην το λες τώρα αυτό. Γιατί τον έχουμε δει και σε άλλα Final Four τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, ναι, αλλά έχει το σπίτι αυτή... σου τώρα. Έχει έρθει η ώρα που πρέπει να. Ήρθε η ώρα του Ολυμπιακού.
2: Στο σπίτι σου δεν είσαι.
1: Θεωρητικά. Κοίτα, θεωρητικά.
2: Θα το κάνει σπίτι σου.
1: Αν σκεφτούμε. Αν πάρουμε το δεδομένο ότι από Σεπτέμβριο, καταρχήν το ΣΕΦ έκλεισε οι εργασίες. Από Σεπτέμβριο ο Ολυμπιακός θα παίζει στο ΆΚΑ. Είναι το σπίτι του.
0: Θα παίζει. Όχι, μάλλον δεν παίζει στο ΆΚΑ. Στο ΣΕΦ θα παίζει, πιθανότατα.
1: Όχι, μέχρι να ανοίξει το ΣΕΦ ξανά θα είναι στο ΆΚΑ.
0: Δεν θα είναι στο ΆΚΑ.
1: Κράτησε το αυτό που σου λέω τώρα.
0: Το κρατάω. Συνήθως
2: να το λέει.
0: Γιατί έχουν ακουστεί διάφορα. Ενημέρωση
1: μέσα από τον Ολυμπιακό.
0: Ωραία.
1: Συγκεκριμένα έχω τι επαφέ μου το πει.
0: Α.
1: Οπότε νομίζω.
2: Στο ΆΚΑ όμως.
1: Ναι.
2: Θα πει στο ΆΚΑ Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, Ολυμπιακός είσαι. Παροταρτής Ευρώπης θα είσαι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει.
1: Πού θα παίξεις.
0: Τον ποδοσφαιρικό περιμέναμε φέτος στο ΆΚΑ. Δεν θα μας προκύψει ο. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα το χορευτικό. Πολύ ωραίες παρουσίες με χορεύτριες, cheerleaders ουσιαστικά. Από αυτά τα οποία. Εντάξει, κάνουν, ξεχωρίζουν. Υπάρχει αυτή η ομορφιά γενικά στο μπάσκετ που είναι πάρα πολύ ωραίο το θέαμα και γενικά μπορεί να στηθεί ένα φαντασμαγωρικό θέαμα.
2: Ξέρω, τον ξέρεις.
0: Ναι, τον ξέρω.
1: Τον ήξερες από πριν,
2: εγώ δεν
1: έμαθες.
2: Δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, πολύ από τους κάποιους.
1: Και πόσα παίρνει για κάθε φορά που εμφανίζεται.
2: Δημήτρη Βέγκας.
0: Ο Δημήτρη Βέγκας, ναι.
1: Και
0: πού
1: άλλο θα παίξει.
2: Δημήτρη Στιβέος είναι το όνομά του. Είναι Ελληνό.
1: Και πού άλλο θα παίξει.
2: Δεν ξέρω. Σκονάκι έχω κάνει.
1: Εσύ, που το ξέρεις.
0: Όχι.
1: Στη συναυλία θα ανοίξει η συναυλία της Βύση.
2: Α, ναι.
0: Θα ανοίξει η συναυλία της Βύση στο ΆΚΑ.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα πολύ.
2: Είναι μεγάλο όνομα, έτσι.
0: Λοιπόν, ναι, Δημήτρη Μπέγκας, ο οποίος, εντάξει, είναι αυτός, η Ντελούκα, δεν μπορεί να Ντελούκα, έτσι, ναι, καλά, τη λέω.
1: Δεν την ξέρω.
0: Ναι, αυτή είναι από, τους, από τις κορυφές, είναι μια δικιά μας η Άντζελα, η Παντέλης. Είναι από, αναφέρουμε τις ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και παίζουν
2: και το, και το γήπεδο, έτσι.
0: Είναι φοβερό το γήπεδο, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Γι' αυτό ούτως ή άλλως έλεγαν προσφάτως και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι ότι με το που θα ανακατασκευαστεί το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, αυτός είναι ο πρώτος στόχος, να καταφέρουν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις έτσι ώστε να φιλοξενηθεί ένα Final Four της Ευρωλίγκας και εδώ στην πόλη, στο ΣΕΦ, στην έδρα του Ολυμπιακού. Είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 9, 8 λεπτά αναμονής για όλους μας. Εμείς εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά θα σας μεταφέρουμε όλα αυτά τα οποία θα γίνονται στο ΣΕΦ αλλά και το τι γίνεται στην πόλη, όπου έχουν γεμίσει όλοι πραγματικά οι δρόμοι από νωρίς το απόγευμα με φίλους του Ολυμπιακού. Και βεβαίως δεν θα κουραζόμαστε να το λέμε ότι μετά, εάν όλα πάνε καλά, συντονιστείτε μέσω της ιστοσελίδας μας στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, όπου...
2: Είπαμε, βραδιά θα είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη.
0: Είναι ο πέμπτος τελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μετά από εκείνη
2: την... Έβλεπα τώρα την προϊστορία των δύο ομάδων. Έτσι, ναι. Έχει 25 νίκες η Ρεάλ, 23 Ολυμπιακός.
0: Ναι, απλά η Ρεάλ έχει και τις τρεις καλές που είναι στους τρεις προηγούμενους τρεις τελικούς. Έναν στο Λονδίνο τον έχει κατακτήσει ο Ολυμπιακός. Ναι. Και όλοι αυτό ακριβώς θέλουμε να επαναληφθεί. Δηλαδή ο Ολυμπιακός να μειώσει τη σειρά των νικών σε τελικούς σε 3-2. Το χορευτικό θέαμα και τα φωτιστικά και ναι, είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή, είναι από τις περιπτώσεις που λες ότι επειδή είναι πανάκριβα τα εισιτήρια, δηλαδή κάποιος για να βρεθεί σε αυτό το Final Four έχει πληρώσει και 1.500 ευρώ. Ναι, σαν εμπειρία ίσως και να ταξίζει. Βεβαίως υπάρχει και άλλη τάξη η οποία λέει ότι κάποια στιγμή οι φιλάθλοι δεν θα μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν σε τόσο ακριβά εισιτήρια. Αλλά το θέαμα είναι πραγματικά εκπληκτικό.
2: Δεν ξέρω αν υπάρχουν και φίλοι της Ρεάλ.
0: Υπάρχουν.
2: Δεν τους βλέπω και πουθενά.
0: Υπάρχουν.
2: Κατά κόκκινο είναι η αλήθεια το Telecom Center.
1: Πώς χωράει, πόσο κόσμο χωράει.
2: Νομίζω 20.000.
1: Άμα χωράει 20.000, 18 είναι του Ολυμπιακού. Ναι. 1.500
0: πρέπει να είναι. Και υπάρχουν και υπόλοιποι 500 οι οποίοι είναι.
2: Καλά, φαντάζομαι ότι υπάρχουν και προσκλήσεις, ιστορίες.
1: Ναι, θα είναι 500 προσκλήσεις. Οπότε 1.500 άτομα τη Ρεάλ θα είναι.
2: Λοιπόν, είπαμε ότι περιμένουμε να ξεκινήσει το πολύ μεγάλο παιχνίδι, το τζάμπολ. Πόση ώρα είναι?
1: 5 λεπτά και
2: 6 λεπτά.
0: Είναι από τις είναι από την Etihad.
1: Τώρα δεν έχουμε ήχο εμείς. Βέβαια παίζει το όταν βλέπω αεροπλάνο, σκέφτομαι να σου την κάνω.
0: Και θα εμφανιστεί πάνω σε ένα το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, το οποίο βγαίνει τώρα πάνω σε ένα κύωνα ιωνικού ρυθμού, μάλιστα, από όσο βλέπω. Είναι καταπληκτικό πραγματικά αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί στο glass floor, το φόντο πάνω στο με το λογότυπο του Final Four της Αθήνας.
2: Είπαμε ότι παρόν είναι και ο, είδα πριν από λίγο το βιντεάκι,
0: με
2: ο μεγαλομέτωχος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Μαγκής Μαρινάκης, είδα τον Γιώργο Πρίντεζη, Κόσμος και Κοσμάκης, λογικό είναι, είναι για το κούπο δεν είδα. Και
1: εκεί είναι, είναι οικογενειακός, έβλεπα πριν.
2: Δεν είδα πουθενά φωτογραφίες.
1: Όχι, πριν το έβλεπα και πήγαν οικογενειακός.
2: Καλά, λογικό είναι, μια μεγάλη γιορτή του μπάσκετ σήμερα, έτσι, όλοι οι προβολείς είναι στραμμένοι σήμερα εδώ στην χώρα μας.
1: Ο Νίκος Ογκάλης.
2: Αχ, καλά, ο Νίκος Ογκάλης ήταν και στο...
1: Ο οποίος του κάνει μια ερώτηση. Τώρα μέχρι να αρχίσουμε, του λέει ο δημοσιογράφος, αν παίζατε, του λέει σήμερα, πώς πόντους θα βάζατε. Και λέει, δεν μπορώ να σου πω, του λέει. Και του είπε και με τον τάδε και με τον τάδε, και του λέει, όποιος και να ήταν, θα βάζα 40 πόντους.
0: Ναι.
1: Νίκος Γκάλης.
2: Ναι, Νίκος Γκάλης.
1: Όποιος και να ήταν, λέει.
2: Κοίταξε, άλλο μπάσκετ όμως πριν από 30 χρόνια.
1: Αν σκεφτείς ότι πριν 30 χρόνια ο Γκάλης έπαιζε πολλά χρόνια μπροστά τον μπάσκετ που έπαιζε, νομίζω φέτος τώρα θα μπορούσε να παίξει.
2: Σίγουρα.
0: Λοιπόν, γίνεται η παρουσίαση τώρα της Real Madrid με τους μερέγχες να κάνουν έτσι τα γνωστά κόλπα, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένας-ένας οι παίχτες της Βασίλισσας της Ευρώπης στο... με αποσύρεις βέβαια.
2: Τα μπλουζάκια που φοράνε γράφουν μπροστά περαστικά στον Γκαρούμπα. Έτσι, ναι. Τον παίκτη,
0: ήταν σοκαριστικός ο τραυματισμός του ψηλού, έχει ξεμείνει ούτως ή άλλως από ψηλούς ο...
2: Τραυματίσει το παιχνίδι με την Βαλένθια.
0: Ο Σέρτζιο Σκαριόλο, coach της Real Madrid. Και τώρα, Ιωσήφ, αυτό είναι που ρωτάμε εμείς, όχι τόσο σχετικοί. Μπορεί μια ομάδα χωρίς ψηλούς να κερδίσει τον Ολυμπιακό?
1: Αυτό λέγαμε πριν και με τον Βαγγέλη. Για μένα δεν αποτελεί δεδομένο ότι επειδή δεν έχουν ψηλούς δεν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον Ολυμπιακό ή την οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό που βλέπω, που ξέρω από τον μπάσκετ, είναι ότι όπως όλα τα αθλήματα, υπάρχει plan B, plan C. Μιλάμε για τη Real, όπου σίγουρα θα έχει κάποια
2: εναλλακτική
1: και κάποια τρικάκια έτσι να κάνει. Αυτό που θα έλεγα εγώ, ότι αν ο Ολυμπιακός παίξει όπως έπαιξε προχτές και 100 ψηλούς να έχει και 100% εύστοχη να είναι η Real, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Γιατί προχτές, το ξαναλέω, παίξανε το πιο ωραίο μπάσκετ ο Ολυμπιακός που έπαιξε όλη τη σεζόν φέτος. Τώρα, το ξαναλέω, είναι η Real, είναι μια ομάδα, είναι επαγγελματίες παίκτες, είναι μια δεμένη ομάδα χρόνια, είναι μασίφ αυτή η ομάδα, τρόπος θα βρει. Δεν πάει να και να χάσουν προφανώς, έτσι, αλλά θέλει προσοχή.
2: Και ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν πρέπει να υποτιμήσει ο Ολυμπιακός στην Μαλίδρια. Σίγουρα, τουλάχιστον στα χαρτιά, ρε παιδί μου, και αυτά που βλέπουμε τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί για να πάρει σήμερα.
0: Εντάξει, απλά φέτος το χαίρονται λίγο περισσότερο. Νομίζω ότι και η απουσία του Παναθηναϊκού τους έβγαλε αυτό το άγχος ότι θα είχαν ένα τελικό με τον Παναθηναϊκό. Εκεί πέρα υπάρχει αυτό το must win και για τον ένα βέβαια, αλλά και για τον άλλο. Και επειδή τις προάλλες στη Media Day ήμουν αρκετή ώρα με όλους αυτούς τους αστέρες του Γιώργου Μπαρτζόκα και με τον ίδιο τον Γιώργο Μπαρτζόκα, είναι, νομίζω, και αυτό φαίνεται και, και από τον τεχνικό του Ολυμπιακού, είναι λιγάκι πιο χαλαρή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Γενικότερα ο οργανισμός του Ολυμπιακού έχει πάει περισσότερο με το μυαλό ότι δεν έχουμε άγχος, είμαστε καλύτεροι. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο θα καταφέρουμε να κερδίσουμε. Ολοκληρώθηκε λοιπόν όλο το τηλετουργικό. Καμπιάς, ο Λάιλς, Αμπάλντε, Χεζόνια και ο Κέκε είναι η πεντάδα που θα ξεκινήσει για τη Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Να πούμε, διαιτητές είναι ο Σρέτεν Ραντοβιτς, ο Ρόμπερτ Λότερ Μόζερ και ο Λεκ Λάτισιφ.
0: Ουόκαπ Ντόρσεϊ, Βεζέκοφ, Παπα-Νικολάου και Μιλουτίνοφ είναι η πεντάδα για την ομάδα του Πειραιά. Ο Ολυμπιακός με αυτούς θα ξεκινήσει. Και πλέον έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση. Απομένουν κάτι λιγότερο από 60 δευτερόλεπτα, από ένα λεπτό, για να μπούμε σε διαδικασία τελικού. Μεγάλος τελικός στο ΆΚΑ, εδώ μερικά χιλιόμετρα πιο βόρεια από την πόλη του Ολυμπιακού, εδώ από το κέντρο του Πειραιά, από όπου εκπέμπουμε για όλους εσάς. Είμαστε η Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι ΕΡΑ. 7 Final Four ο Μπαρτζόκας, 2 Σκαριόλο, 7-6 το ρεκόρ για τον Μπαρτζόκα, 2-1 για τον Σέρτζιο Σκαριόλο. Τελευταίες οδηγίες από τους δύο τεχνικούς. Η εικόνα που έχει το Ολυμπιακό στάδιο είναι στάδιο ειρήνης και φιλίας, με άλλη αρχιτεκτονική, δηλαδή είναι κυριολεκτικά εντυπωσιακό πώς κατάφεραν, και όπως ήταν εντυπωσιακό πώς κατάφεραν οι φίλοι του Ολυμπιακού από τον ημιτελικό και όλες να έχουν εξασφαλίσει τα περισσότερα εισιτήρια. Τα κασκόλ τα οποία κυματίζουν.
2: Λάρνακα, βλέπω έτσι, αυτό μας έλεγε πριν από λίγο και ο πρόεδρος, ο Σαραντάκος μας το είπε, ότι και φίλοι του Ολυμπιακού από την Κύπρο έχουν έρθει σήμερα να στηρίξουν την ομάδα. Εντυπωσιακή εικόνα, τρομερή ατμόσφαιρα, μακάρι να πάνε όλα καλά. Έτσι και ο Ολυμπιακός να καταφέρει σήμερα να κατακτήσει το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο.
0: Λοιπόν, αυτή την ώρα στο ΟΑΚΑ, στο Athens Telecom Center, Telecom Center Athens για την ακρίβεια, όπως είναι η πλήρης ονομασία του ονοματοδοτημένου πλέον κλειστού του ΟΑΚΑ, το οποίο έχει παραχωρηθεί, όπως είναι γνωστό, στον Παναθηναϊκό, τον αιώνιο αντίπαλο του Ολυμπιακού. Τώρα ένα από την εικόνα που έχουμε είναι πραγματικά ερυθρόλευκο. Οι παίκτες των δύο ομάδων ήδη έχουν μπει στο παρκέ. Μου επιτρέψετε, εν πάση περιπτώσει, να χρησιμοποιώ την παλιά ορολογία, glass floor, αλλά δυσκολεύομαι να πάει αμέσως στο μυαλό μου. Παρχέ λέγαμε από τότε που ξεκινήσαμε τις μεταδόσεις του μπάσκετ. Λοιπόν, οι χειραψίες και οι διαιτητές, ο Κροάτης πάει να πάρει την μπάλα από το σημείο που είχε τοποθετηθεί, κάνει και κάνα δύο τρίπλες, επίδειξη ψηλής τεχνικής, άλλωστε αρκετή. Να τον βρε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
2: Α, να τον. Okay. Τώρα... Μαζί με τον Νίκο Γκάλη.
0: Ναι, δεν είναι ο Νίκο Γκάλη.
2: Είδα το από πίσω τον είδα. Δεν είχε μαλλιά και λέω Νίκο Γκάλη.
0: Όχι.
2: Εντάξει, ξέρει, είναι και φιλαράκια πολύ. Ρε.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, Γκόκαμπ Ντόρση, Παναγολάου, Βεζέκοφ, Μιλουτίνοφ, η πεντάδα του Ολυμπιακού. Καμπάσο, Αλμπάδε, ο Κίκη, Χεζόνια και Λάιλς, η πεντάδα για τους Ισπανούς.
0: Και όλα είναι έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, τελικός του Final Four Athens 2000.
2: Πες καλή επιτυχία.
0: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ο οποίος μάλιστα ξεκινά με την μπάλα στα χέρια και τον Γουόκαπ να οργανώνει την πρώτη επίθεση για την ομάδα του Πειραιά. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει να ξεπεράσει μια άμυνα man-to-man στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ντόρσε, για να δούμε, ξεκινάει με καλή άμυνα η Real Madrid και ο Χεσόνια, ο οποίος πάει να φύγει γρήγορα στον κάτσανο ευνηδιασμό, και το πρώτο καλάθι για τον τελικό είναι για τη Real Madrid 2-0. Οι μερέγχες για το προβάδισμα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει να δυσκολεύεται τουλάχιστον στην κυκλοφορία της μπάλας, γιατί αυτό είναι το μεγάλο όπλο του Ολυμπιακού επιθετικά, το να μπορεί να κυκλοφορεί την μπάλα. Δεύτερη επίθεση χαμένη, νομίζω ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος κλείστηκε εκεί, και φεύγει γρήγορα μπροστά ξανά η Real Madrid. Πάνε για τρίποντο, όχι. Πάει για το 4-0 η Real Madrid. Πολύ γρήγορα, 2-2 επιθέσεις για την ομάδα της Real Madrid, και το πρώτο φάουλ, Καμπιάσο, ναι, ο οποίος το χρεώνεται στην πρώτη πάσα, η οποία έγινε από πλευράς Ολυμπιακού, με τον Γουόκαπ, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα. Καμπιάς, ο οποίος τον κλείνει, ο Χεζόνια, ο οποίος, αν δεν κάνω λάθος, είναι πάνω στον Ντόρσε, και ο Βεζέκοφ στο καλά, πρώτο καλάθι.
2: Και παίρνει επιθετικό
0: έδωσε.
2: Ναι,
0: γιατί
2: ζητάει
0: και challenge ο Σέρτσιο Καριόλ, ο οποίος...
2: Ζήτησε ο Βεζέκοφ, έτσι, ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω αν θα το πάρει, για να δούμε. Ο Λάιλς, ο οποίος στείνεται, είναι επιθετικό φάουλ. Είναι επιθετικό φάουλ. Στην αρχή, στη live έτσι, εκδοχή της φάσης όπως την είδα, θεώρησα ότι είναι goal foul. Τελικά είναι...
2: Έκανε challenge, όχι.
0: Το θέμα είναι που ήταν στημένος ο Λάιλς. Αν ήταν στο... μέσα στο ημικυκλιάκι εκεί της ρακέτας...
2: Θα το δουν οι
0: διαιτητές. Ναι, θα πάνε να το δουν.
1: Δεν ήταν μέσα.
0: Δεν ήταν μέσα. Κοίτα, όπως από ψηλά.
1: Ναι, καθόλου μέσα δεν ήταν.
2: Ναι, πατάει τη γραμμή, δεν έχει καμία.
1: Η οριακά την πατάει.
0: Ναι, αν την πατάει έστω και οριακά, νομίζω ότι θα την αλλάξουν. Πάντως, ο Ολυμπιακός έχει μπει νευρικά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάει να χτυπήσει στο καλάθι.
2: Δεν νομίζεις, υπάρχει πίεση τώρα, υπάρχει το άγχος. Όπως και να το κάνεις, ένας τελικός είναι. Είναι λογικό. Όχι, δεν πατάει.
0: Δεν πατάει. Δεν πατάει τουλάχιστον από την κάμερα την οποία έχουμε πίσω από το καλάθι. Δεν την πατάει.
2: Πάντως πήρε challenge από το ξεκίνημα ο Γιώργος Μπαρτζόκας, προκειμένου να σπάσει και λίγο τον ρυθμό.
0: Από την κάμερα που είναι στην οροφή του κλειστού, δεν μπορεί να βγάλει άκρη.
2: Δεν μπορεί να βγάλει άκρη, όχι.
0: Είναι αυτά τα περίεργα που έχουν λύσει στο ποδόσφαιρο με το αυτόματο offside.
2: Καλά, εντάξει, δεν κρίνεται και τίποτα τώρα. Για ένα καλάθι τώρα στο 4-0.
1: Νομίζω περισσότερο έκανε και αυτό που και ψυχολογικό, και για να κοπεί λίγο ο ρυθμό στη Ρεάλ, που εγώ σα το είπα. Είναι η Ρεάλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Βρίσκουν λύσει από το πουθενά.
2: Λοιπόν, να δούμε ποια θα είναι η απόφαση.
0: Επιθετικό φάουλ. Απογοητευμένος ο coach του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, βλέποντας 2-2 χαμένες ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό. Αντιθέτως, η Real Madrid έχει καταφέρει να ξεκινήσει την αναμέτρηση με δύο επιτυχημένες προσπάθειες
2: επιθέσεις του Ολυμπιακού που, εντάξει, δεν δομήθηκαν σωστά.
0: Είναι φανερό ότι πάει να χτυπήσει μέσα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν το έχει καταφέρει, και με τον Μιλουτίνο που χάσε τρίποντο, το οποίο ευτυχώς είναι εκτός και μαζεύει το ριμπάου του Thomas Walker, που και βγάζει πολύ γρήγορα δεξιά στον Tyler Dorsey, στην κορυφή για το Walker, πολύ ωραία αμέσως η κίνηση για τον Μιλουτίνοφ. Ο Κίκη νομίζω είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει το φάουλ, το οποίο τώρα βλέπουμε και τους αδερφούς Αγγελόπουλους, οι οποίοι είναι εκεί δίπλα με τη δική τους αγωνία, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι και οι χρηματοδότες εδώ και παραπάνω από 20 χρόνια του μπασκετικού τμήματος του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός ο οποίος ψάχνει ακόμα να βρει το πρώτο του καλάθι με τη συμπλήρωση 2 λεπτών από το ξεκίνημα του παιχνιδιού.
2: Πήρε φάουλο.
0: Πήρε φάουλο ο Ντόρση, ο οποίος είναι χαρακτηριστικό το πόσο δύσκολο, δηλαδή φτύνουν αίμα κυριολεκτικά. Ναι, ναι, για να... Είναι χαρακτηριστικό ότι με το που κέρδισε το φάουλ από τον... Ποιος είναι αυτός,
2: δεν ξέρω.
0: Πριν ήταν ο Χεζόνι, εν πάση περιπτώσει, πήγε αμέσως και κλώτσισε ένα από τα διαφημιστικά που είναι πίσω από, από την ρακέτα της Real Madrid. Δείγμα βέβαια του άγχους, της αγωνίας, αλλά και κυρίως του εκνευρισμού των παιχτών του Ολυμπιακού που δεν μπορούν να βρουν εύκολα καλάθι, δεν μπορούν να βρουν εύκολα απαντήσεις.
2: Έκανε σε αυτό ο Ολυμπιακός, ναι, πέτυχε το πρώτο καλάθι ο
0: το πόντο.
2: Το ματιάσαμε.
0: Και μέχρι εκεί. Ένα 4. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα πρέπει να ηρεμήσει λίγο. Αυτό είναι η αλήθεια.
2: Εντάξει, είπαμε ρε παιδί μου ότι ο Ολυμπιακός έχει λύσεις, έχει βάθος πάγκου, έχει επιλογές πολλές. Σίγουρα θα βρει κάποια στιγμή.
0: Κοίτα τώρα από την άλλη πλευρά, και ενώ βλέπουμε τα Βάρες, ένα μεγάλο σαπών του τελικού. Αν δεν έχεις άγχος, γιατί εδώ πέρα υπάρχει το φαβορί, υπάρχει ένα κλόνι του φαβορί που είναι ο Ολυμπιακός με 18.000 φιλάθλους μέσα στην Αθήνα και η Ρεάλ Μαδρίτης, ξέροντας ότι με τις απουσίες κανείς δεν της πει απολύτως τίποτα, πόσο σημαντικό ρόλο παίζει το να μην έχεις πίεση σε αυτά τα πολύ μεγάλα παιχνίδια. Ναι. Ο Βεζέκοφ αστοχεί στο πρώτο, ο Παπανικολάου στο πρώτο τρίποντο το οποίο επιχείρησε η ομάδα του Πειραιά. Νέο τρίποντο. Μάλιστα. 9-1.
2: Φαντάζομαι τώρα θα πάρει κάποιο time out ο Μαντζούκας. Γιατί
0: ο Λάιλς είναι αυτός ο οποίος φτώχησε από την δεξιά πλευρά και εκεί στα 45 μοίρες που λένε η μπασκετική.
2: Μάλιστα, time out. Φαντάζομαι το Γιώργο Μπαρτζόκα. Κάτι δεν πάει καλά, πρόεδρε. Εντάξει, κοίταξε, είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Νωρίς είναι, αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει λίγο να μην υπάρξει μεγάλη διαφορά. Πρώτον. Δεύτερον, είναι αυτό που λέγαμε και πριν ότι βρίσκει τις λύσεις και ας μην έχει υψηλούς, αλλά δεν έχει πάει καθόλου προς τα γάτο. Είναι στα σουτ μόνο, ναι, στα τρίποντα, ναι, η Ρεάλ. Και ο Ολυμπιακός πρέπει να λίγο να ερεμήσουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και στην άμυνα, γιατί νομίζω είναι 4-5 επιθέσεις έχουν οι πετυχημένες της Ρεάλ.
2: Και στην επίθεση,
1: να παίξουν λίγο πιο δομημένα που θα το κάνουν, πιστεύω. Δεν είναι το άγχος. Είναι το άγχος του φαβορί αυτό.
2: Είναι και το άγχος της έναρξης, του αγώνα.
0: Καμία
2: σχέση ο Ολυμπιακός που βλέπουμε σήμερα με το ξεκίνημα που έκανε με την Φενέρμπαξε. Έτσι, πολύ κακό ξεκίνημα. Δεν πάει καλά η άμυνα, δεν πάει καλά η επίθεση. Αλλά επαναλαμβάνουμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα.
1: Ξέρεις, γίνεται, νομίζω έχει πάθει ο Ολυμπιακός αυτό που πάθει η Φενέρ. Έπαιξε ο Ολυμπιακός ένα μπάσκετ που δεν το είχε δείξει μέχρι τώρα. Ναι. Ο τρόπος που η σύνθεση της ομάδας. Αντίστοιχα, τώρα όταν έχει μάθει, έχει διαβάσει τη Ρεάλ ότι θα είναι μέχρι προχτές με ένα συγκεκριμένο σύστημα, τώρα ξαφνικά είναι με ένα άλλο σύστημα χωρίς ψηλούς.
2: Ναι,
1: οπότε
2: σωστό.
1: Αυτό λίγο σου προκαλεί και ένα μπέρδεμα.
2: Αυτό έχει μπλοκάρει λίγο τον Ολυμπιακό.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι δεν θα συνεχιστεί αυτό το. Το σέρι της Ρεάλ.
0: Το time out ολοκληρώθηκε που πήρε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θυμίζω, δέκτες του ραδιοφώνου σας συντονισμένοι στους 94. Είναι η δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1 στους 94.
1: Και η Ρεάλ, στιγμή βλέπουμε τώρα στο νομιστικό πιλωτικά πίσω όλο το γήπεδο από, ναι, το πρώτο δευτερόλεπτο, έτσι.
0: Ναι, δεν έχει γυρίσει καθόλου σε ζώνη.
1: Ενώ λέγανε πριν οι δημοσιογράφοι τα παίζουν ζώνη, μόνο ζώνη εγώ δεν βλέπω, ναι, από τη Ρεάλ. 4 παίκτες πάνω στο Μιλουτίνοφ, το κατάφερε.
2: Τα ελληνικό καλάθι.
0: Ναι, αυτό ήταν μάγικο. Καλάθι του Σέρβου.
2: Και χρειάζεται τους ψηλούς, του χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
0: Μα είναι το, ναι, μεγάλο του όπλο σήμερα. Στον απόψινο τελικό, δεδομένου ότι είναι αποδικατισμένη εκεί στην front line. Η Real Madrid εδώ θα μπορούσε να δώσει και φάουλ.
2: Απίστευτο τρίποντο, έτσι. Λοιπόν, με τον Παπα-Νικολάου,
0: 3-12. Ο Λάιλς, ο οποίος νομίζω είναι το δεύτερο τρίποντο το οποίο πετυχαίνει. 12-3 η Real Madrid, η οποία έχει μπει γκαζωμένη στον τελικό και παίζει καταπληκτική άμυνα. Είναι αυτό το πλεονέκτημα που έχει μια ομάδα η οποία δεν έχει ψηλούς. Μπορεί να πιέσει και να πιέσει καλά σε όλα τα μήκη και πλάτη του γηπέδου. Και εκεί πέρα τώρα το ζήτημα είναι τώρα για τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Θα συνεχίσει με αυτό το σχήμα, θα χαμηλώσει το σχήμα για να καταφέρει να υπερκεράσει το εμπόδιο της Real Madrid.
2: Ο Λάιλς, ο οποίος έχει πετύχει 10 πόντους, έτσι. Δείχνει ότι είναι πολύ καλό.
1: Έχει βάλει 2 τρίποντα, νομίζω.
2: έχει βάλει δύο δίποντα και δύο τρίποντα.
0: Λοιπόν, 6 και 15 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, με τη Real Madrid της να έχει ξεκινήσει ιδιαιτέρως εύστοχη και κυρίως πάρα πολύ καλά διαβασμένη σχετικά με το πώς παίζει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι ξανά στην άμυνα και ξανά, δεν ξέρω τώρα αν μπορεί να συνεχιστεί αυτό, 15-3.
1: Διαβλεμένη φτωχία, συγγνώμη τώρα. Ναι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα. Με κρεμασμένο πάνω από τον παίκτη.
0: Ναι, δηλαδή, ότι όσο άστοχη ήταν η Φενέρ Μπαχτσέ στο παιχνίδι του ημιτελικού κόντρα στον Ολυμπιακό, τόσο εύστοχη είναι η Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Αλλά είναι το αντίστροφο παιχνίδι τώρα, έτσι.
0: Έτσι ακριβώς. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό έχουμε ένα goal foul με τον MVP της κανονικής διάρκειας της Ευρωλίγκας, τον
1: Βεζένκοφ.
0: Ο οποίος τρύπος εκεί ανάμεσα σε Λάιλς και τον Καμπιάσο και κατάφερε και πέτυχε το φάουλ, το γκολ. Ο Καμπιάσο, ο οποίος είναι το γκολ φάουλ, ο Καμπιάσο, ο οποίος φορτώνεται με δύο φάουλ, αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό, κυρίως για το ότι είναι πιο έμπειρος από τα playmaker της Real Madrid's. Σχεδόν στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, Ολυμπιακός Real 5-15 και ο Σάσα Βεζέκο, ο διεθνής βούλγαρος άσος του Ολυμπιακού, πετυχαίνει ένα έμεσο τρίποντο και απαντάει και ρίχνει πάλι τη διαφορά στους 9. Η Real Madrid, η οποία έχει χτίσει εκεί πέρα μια διαφορά 19 πόντους, 10 με 9 συγγνώμη πόντους, αυτή είναι η αυξομοίωση. Ευτυχώς χάνουν μια προσπάθεια μέσα στο ζωγραφιστό, εκεί όπου στη συνέχεια κατάφεραν με τα block out που βγήκαν, αν τα λέω και σωστές, τις ορολογίες του μπάσκετ, οι παίκτες της Real Madrid του Ολυμπιακού να πάρουν το rebound και πολύ γρήγορα έχουν στηθεί.
1: Πόσο γρήγορα κλείνουν με το που πάει μπάλα κάτω, επιτέλους.
0: Επιτέλους, ένα τρίποντο από το walk-up και είναι χαρακτηριστικό και ο τρόπος και η αγωνία του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Τώρα, αυτό είναι γνωστό ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι Ολυμπιακός. Το παιδί από μικρός τον Ολυμπιακό υποστηρίζει. Βέβαια, αγαπάει το μπάσκετ, βέβαια, αλλά τώρα εδώ πέρα στην αποψινή αναμέτρηση είναι ξεκάθαρο. Θα δούμε και θα δείχνει ο σκηνοθέτης, τον σημαδεύει για τις αντιδράσεις τις οποίες θα έχει στον τελικό. Είναι πραγματικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχω ξαναδεί να πανηγυρίζει έτσι εδώ στην Ελλάδα σε παιχνίδι ελληνικής ομάδας. Του βγαίνει τώρα και το κάτι παραπάνω. Έχει μειώσει ο Ολυμπιακός στα δύο τρίποντα και έχει και την μπάλα στην κατοχή του με τον Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος κάνει ένα καλό ξεκίνημα και στην οργάνωση, αλλά κυρίως στο ότι βοηθάει και στο σκοράρισμα με τον Βεζέκοφ να κατεβαίνει προς το καλάθι, να πετυχαίνει δεύτερο goal foul για τον MVP της διοργάνωσης και ο Ολυμπιακός καταφέρνει και βρίσκει απαντήσεις και είναι απαντήσεις ψυχολογίας στη στιγμή που είχε πάρει μια διαφορά, είχε φτάσει και σε διψήφιο αριθμό η διαφορά η Real Madrid, βρίσκει τρόπο ο Ολυμπιακός όχι απλά να πλησιάσει, αλλά εάν ευστοχίσει ο Σάσα Βεζέκοφ να βρεθεί και σε απόσταση βολής, δηλαδή ενός τριπόντου, με το που ξεπεράσαμε τα μισά του πρώτου δεκαλέπτου, 12 Ολυμπιακός, 12 οι πόντοι του Ολυμπιακού, 15 της Real Madrid, η οποία μετά το καταπληκτικό ξεκίνημα ξαναπαίρνει τρίποντο. Ναι, είναι παύση τώρα, δηλαδή εκεί πέρα που λες πάλι ο Λάιτς, ο οποίος έχει κάνει πραγματικά 3-3, είναι σαν να βλέπει κολυμπήθρα τη
2: Βαρέλη,
0: πες το όπως θες. Πισίνα το βλέπει ρε Δημήτρη Παπαδάκη. Δημήτρης Παπαδάκης κοντά μας ρυθμίζει τον ήχο εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Με μάχες πραγματικά, μάχες κάτω από τα δύο καλάθια. Ξανά κερδισμένο, νομίζω είναι το φάουλ από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη προσπάθεια ή του Μιλωτίνοφ στη συνέχεια. Όποιος και να το κερδίσει πάει στη γραμμή των ελευθερών βολών. Θα ήθελε ο Ολυμπιακός, νομίζω, να είναι ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, με δεδομένο ότι είναι σαφέστατα πολύ πιο εύστοχος από τον Μιλωτίνοφ. Τελικά η μπάλα στα χέρια του Νίκολα Μιλωτίνοφ, ο οποίος ευστοχή, μειώνει στους 5 τη διαφορά, 13-18 και άρτια φυχθής από την Premier League ο Μιχάλης Κατσαφάδος, το οποίο καλησπερίζουμε.
3: Σώθηκε τότε να μου, έτσι.
0: Σώθηκε τότε να με το βασικότερο είναι ότι σώθηκαμε όλοι μας, γιατί θα κάνουμε 15 μέρες παραπάνω διακοπές. Καλησπέρα, Μιχάλη. Τι γίνεται, για δώσ' μας λίγο εικόνα στους δρόμους του Πειραιά.
3: Χαμός.
0: Χαμός. Λογικό είναι. Αφού κατάφερες και έφτασες, και βρήκες και πάρκαρες. Είχε μεριμνήσει ο Βαγγέλης Χατζηκωνσταντής. Λοιπόν, 18-13, 3 και 52 για το τέλος του δεκαλέπτου. Δημοτική ραδιοφωνία Πειραιά, κανάλι 1-94, εδώ από το κέντρο του Πειραιά. Σε μεταφέρουμε αυτά τα οποία γίνονται στο ΆΚΑ και ελπίζουμε αργότερα να σας μεταφέρουμε και με εικόνα αυτά τα οποία θα συμβούν στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά με το live streaming, εάν ο Ολυμπιακός πάνε τα πράγματα όπως όλοι επιθυμούμε, επιστρέψει στην πόλη με το Τρόπαιο. Χολ στο παιχνίδι, αλλάζει τον Μιλουτίνοφ, ο οποίος έχει κάνει καλό παιχνίδι μέχρι τώρα, αλλά παίζει καταπληκτικά και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία βρίσκει τρόπους τώρα, έχει βγάλει αυτό το σύστημα η Ιωσήφ, που είναι παρεβάλλε τον, έβγαλε ένα offside. ναι, μα δεν, χωρίς αντίπαλο τον έβγαλε.
4: Ξυπνάδα του Χεζόνια.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, είναι μια ομάδα η Ρεάλ που εκτός ότι είναι η Real είναι χρόνια μαζί αυτοί οι παίκτες. Είναι δεμένη ομάδα και έχουν ένα προπονητή στον πάγκο ο οποίος μπορεί να βρει λύσεις στο οτιδήποτε και δυστυχώς τις βρίσκει μέχρι τώρα. Δυστυχώς. Και αυτό νομίζω οφείλεται περισσότερο στην μη σωστή έτσι. Πώς το λένε, στο μη καθαρό παιχνίδι του Ολυμπιακού.
0: Ενώ κερδίζουν εδώ την μπάλα η Ερυθρόλευκη στη συνέχεια αμέσως. Είναι καταπληκτικό πάντως το κόψιμο του Ντόρση πάνω στον Αεντέκ και επιστρατεύεται άμεσα από τον πάγκο Φουρνιέ, καθώς ο Ντόρση είναι αλήθεια δεν έχει βοηθήσει επιθετικά. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία συνεχίζει και οδηγεί την κούρσα και στους 7 πόντους είναι τώρα η διαφορά και έχει 5 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει η επίθεση. Εκεί πέρα τρόμαξε περισσότερο νομίζω παίχτης Ρεάλ με το κορμί του Ντόντα Χόλ, ο οποίος φτάνει στην άλλη πλευρά, κερδίζει το φάουλ. Αυτός
1: το καλό είναι ότι έχει φορτωθεί η Ρεάλ με φάουλ.
0: Λογικό, τώρα πάει στις ελεύθερες βολές.
1: Νομίζω το έκτο είναι αυτό. Έκτο, εβδόμο, πώς
0: έκτο είναι. Πρέπει να είναι. Φάουλ, έχει συμπληρωμένα τα 5. Χρεωμένο στον Χεζόνια το φάουλ αυτό. 20-13, αν άνοιξετε τώρα μόλις τους δέκτες του ραδιοφώνου σας. Δυστυχώς το 20 είναι για. Είναι το 20-14 γίνεται. 20 έχει η Ρεάλ, 14 η πόντη του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός, ο οποίος. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει να παίξει και λίγο πιο σκληρά ο Ολυμπιακός. Σε 7 λεπτά έχει δώσει μόλις 3 φάουλ. Δηλαδή θα πρέπει να τον νιώσουν οι παίκτες του Σκαριόλο, τον Ολυμπιακό. Θα πρέπει να είναι λίγα, γίνεται ένα φάουλ τώρα πολύ μακριά από την μπάλα, ίσως και να μην είναι, βλέπω διαμαρτύρεται ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπα-Νικολάου, στο κατάμεστο από παίκτες, από οπαδούς του Ολυμπιακού, ο ΆΚΑ, ο οποίος θυμίζει. Στα Δήμης και Φιλίας, ο αρχηγός ο οποίος αποσύρεται στα 184 δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου δεκαλέπτου με τον Γουόρντ να παίρνει πλέον θέση στο glass floor του κλειστού του ΟΑΚΑ με τη Ρεάλ Μαδρίτης και τον Χεζόνια με τον Γουόρντ. Περνάει, πάει μόνος του και με το αριστερό αν είδα καλά ο Χεζόνια, ο οποίος χθες στη συνέντευξη τύπου, όταν ρωτήθηκε για το πράσινο παρελθόν του, είπε: «Παιδιά, δεν είμαστε χούλιγκανς, έχουμε ξεπεράσει αυτές τις ηλικίες. Παίκτες είμαστε, επαγγελματίες. Πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε να τους κάνουμε τους παίκτες να πούνε πράγματα τα οποία ίσως να μας δώσουν 5-6 εκτυπήματα παραπάνω, ή 2-3 ακροατές ή τηλεθεατές περισσότερο». Στο 17-22 στο πρώτο καλάθι του Γουόρντ. Το θέμα είναι να μείνει εκεί κοντά ο Ολυμπιακός και αν καταφέρει να μαζέψει και αυτή την διαφορά. Τώρα τον έβγαλαν πολύ μακριά και ήταν τον Χεζόνια δεξιά και κυρίως έκανε το σούτ χωρίς να έχει ισορροπία. Η Ιωσήφ, αν δεν κάνω λάθος, συνεχίζει αδιάκοπα στο man to man.
1: Συνεχίζει σε όλο το γήπεδο man to man. Εγώ αυτό που βλέπω τώρα είναι ότι ο Ολυμπιακός παίζει τον μπάσκετ που έπαιζε όχι στο τελευταίο παιχνίδι, που ήταν ένα οργανωμένο με οργανωμένες επιθέσεις. Πάνε σε καθαρά ατομικές προσπάθειες. Έχουν κλειδώσει τον Βεζένκοφ, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει κάνει.
0: Δύο γκολ φάουλ.
1: Το αναμενόμενο. Και είναι όλα ατομικές προσπάθειες. Προσπαθούν να μπουν προς τα μέσα. Δεν τους βγαίνει το παιχνίδι μέχρι τώρα. Θέλει νομίζω λίγο να διαβάσουν λίγο διαφορετικά το παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός θα το κάνει, πιστεύω, ελπίζω. Αλλά είναι απίστευτη αυτό. Έχει φορτωθεί με φάουλ η Real. Συνεχίζουν και παίζουν σε όλο το γήπεδο. Δεν αφήνουν τίποτα κενό. Και είναι αυτό το λάθος που κάνει ο Ολυμπιακός, που βγαίνει για παγίδα και μένει μονίμως κάποιος μόνος σε αυτό που πει στο πάρε το βάλτο.
0: Ναι. Πάλι το ίδιο έγινε. Το ίδιο σύστημα. Έβγαινε από τα αριστερά. Τώρα να σα δώσουμε εικόνα από τα δεξιά. Γίνεται εδώ πέρα, έχει γίνει βέβαια και ένα φάουλ σε βάρος του Ward. Ευτυχώς για αυτόν δεν το έδωσαν οι διαιτητές. Στη συνέχεια η μπάλα αναπηδά στο Στεφάνι και καταλήγει, παρά το γεγονός ότι το πιάσε το διχτάκι, ο Σάσα Βεζέκοφ. 17-26, ξανά διαφορά στους 9. Και κυρίως το πρόβλημα που εντοπίζουμε είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία ισορροπία στο απόψινό τελικό, ούτε αμυντικά ούτε επιθετικά. Δείγμα αυτού: ο Εβάν Φουρνιέ είναι στα αριστερά, πιέζεται και στέλνει την μπάλα σε έναν φωτογράφο ο οποίος είναι κάτω από την μπασκέτα της Real Madrid. Ο πλησιέστερος παίκτης του Ολυμπιακού ήταν ακριβώς από την άλλη πλευρά, στα 5 μέτρα νομίζω, Μιχάλη.
4: Ναι, ήταν τέλος λαθασμένη πάσα για τον Νταχόλ.
0: Τώρα είμαστε στα 42 δευτερόλεπτα, φίλες και φίλοι του καναλιού 1, με τη Real Madrid της να
1: πετύχει μια ωραία άμυνα.
0: Μια καλή άμυνα. Ναι, και κυρίως ήταν και η οξυδέρκεια του Ντόντα Χόλ, ο οποίος βγήκε στην γραμμή πάσας και κατάφερε και έκλεψε την μπάλα. Φουρνιέ πάει για το πρώτο του δίποντο, δεν το καταφέρνει, δεν καταφέρνει και ο Ντόντα Χόλ με δεύτερη προσπάθεια, πανύψηλος, άσος του Ολυμπιακού, μπόρεσε και μείωσε στους 7-26 για τη Real Madrid, 19 η πόντη του Ολυμπιακού. Τελευταία επίθεση για τη Real Madrid, το πρώτο δεκάλεπτο, στο ερυθρόλευκο ο Άκα, και ευτυχώς τελειώνει με άστοχο τρίποντο η Real Madrid από τον Φελίς, αν δεν κάνω λάθος. Αν είδα καλά.
4: 19-26.
0: Πρώτο σχόλιο δεκαλέπτου.
1: Δεν το περίμενα. Όχι, δεν το περίμενα. Δεν είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρέπει να ηρεμήσει οι παίκτες Ολυμπιακού και να παίξουν και την άμυνα που ξέρουν και την επίθεση που ξέρουν. Νομίζω ότι αν μοιράσουν λίγο την μπάλα και τους βγει ένα σύστημα, θα παίξουν πολύ πιο εύκολα. Δηλαδή είσαι το φαβορί και στην ουσία, μέσα στο γήπεδο είσαι το φαβορί. Μπορείς να επιβάλλεις το παιχνίδι σου. Απ' την άλλη, η Ρεάλ έχει μια τρομερή ευστοχία στο τρίποντο. Είναι αυτό που το μπάσκετ που παίζει όταν δεν έχει ψηλό. Αναγκαστικά θα παίξει απ' έξω.
4: Παρά το γεγονός ότι λείπουν οι ψηλοί της Ρεάλ, έχει ένα παραπάνω rebound.
1: Βέβαια. Και ξέρεις, είναι αυτό.
4: Και το ίδιο έγινε και στο ημιτελικό με τη Βαλένθια.
1: Αυτό είναι το θέμα, είναι ότι η Ρεάλ βρίσκει τον τρόπο να αφήνει πάντα να μένει κάποιος παίκτης μόνος όταν πιέζει ο Ολυμπιακός και κάνουν παγίδες. Κάτι που ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να τον κάνει παρά το ότι η Ρεάλ πιέζει με το που μπει η μπάλα στο γήπεδο. Ασφυκτική αμήνα, φορτωμένη με βάλ και συνεχίζουν και το κάνουν. Τέλει, λίγο αλλιώς το διάβασμα. Θέλω να ελπίζω και πιστεύω, όχι μόνο θέλω να ελπίζω, πιστεύω ότι θα το καταφέρει ο Ολυμπιακός να το φέρει στα μέτρα το παιχνίδι και να το πάει εκεί που θέλει.
0: Λοιπόν, θα βάλω μια μουσική ανάσα, Δημήτρη.

0: Κάνει από εδώ, κάνει από εκεί. Έχει αλλάξει όλη την πεντάδα τώρα ο κότσα Μπαρτζόκας. Είναι με Ζόζεφ, με Γουόρτε, με Πίτερς, με Φουρνιέ και Ντόντα Χολ. Και μπαίνει στο δεύτερο δεκάλεπτο με τρίποντο του Ντεκ.
1: Του Αμπάλτε.
0: Αμπάλτε ήταν.
2: Ναι,
0: ναι.
2: Λοιπόν, ο Ντεκ έκανε το φάουλ τώρα.
0: Α, εντάξει, συγγνώμη. Ναι, διψήφια η διαφορά. Εκεί πέρα δηλαδή που ο Ολυμπιακός κατάφερε, μάζεψε λίγο τα πράγματα στα τρία λεπτά πριν το τέλος του δεκαλέπτου. Ξανά μπροστά η Ρεάλ. Και το θέμα είναι ότι δυσκολεύονται πάρα μα πάρα πολύ οι παίκτες του Ολυμπιακού να συνδεθούν με το καλάθι.
2: Παίζει τρομερή άμυνα, όχι τρομερή, πιεστική άμυνα και πολύ σκληρή άμυνα η Ρεάλ. Ναι, δηλαδή, άμα δεις και για να πάρει την μπάλα ο Πίτερς κάθε το καλάθι, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ.
0: Φεύγει η μπάλα από τον Φουρνιέ, τουλάχιστον έχει τη δυνατότητα να κάνει το τρίποντο και ο Γουόρντ να πάρει το rebound. Είναι αυτό ότι μέσα στο καλάθι εκεί, στα επιθετικά και στα αμυντικά rebound, οι παίκτες του Ολυμπιακού έχουν δυνατότητα. Το κακό ποιο είναι σε αυτή την περίπτωση, ότι τα μακρινά σου τα οποία έχει επιχειρήσει η Ρεάλ, σε αντίθεση με το τι γινόταν στο ημιτελικό με τη Φενέρ, τη Ρεάλ μπαίνουν όλα. Η λογική λέει ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η ευστοχία. Τουλάχιστον αν συνεχιστεί, θα είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό, αλλά υπάρχει ποιότητα και κυρίως υπάρχει και εμπειρία για τον Ολυμπιακό, ο οποίος τώρα δίνει φάουλ. Γιατί στο πρώτο δεκάλεπτο δεν έδινε και φάουλ ο Ολυμπιακός. Ή αν θέλετε, παίζει τόσο γρήγορα και τόσο έξυπνα η Ρεάλ Μαδρίτης, που δυσκολεύονταν πάρα πολύ οι παίκτες του Μπαρτζόκα να φτάσουν ακόμα και στο σημείο να κάνουν φάουλ στους τυπικά φιλοξενούμενους και ουσιαστικά.

0: ασχολείται με τους συνδυασμούς. Τώρα διαμαρτυρήσει από τον Γιώργο Μπαρτζόκα, γιατί έχει σφυριχτεί επιθετικό φάουλ του Γκόρτ στο 29-21. Στέκεται ο Ντέκ μπροστά του. Σαν να τα μετακίνησε λίγο τα πόδια του. Τώρα τέτοια ώρα, τέτοια λόγια, όπως είναι η κατάσταση στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Παναλαμβάνω, κυρίως να πω για όσους συντονιστήκατε τώρα εδώ στο κανάλι 1, ότι ο Ολυμπιακός χάνει με 29-21. Η Ρεάλ Μαδρίτης, παίζοντας πάρα πολύ γρήγορα, καταφέρνει στην επίθεση να πάρει πράγματα. Και τώρα, ναι, μετά από ώρα, παίρνει και ένα επιθετικό φάουλ ο Ολυμπιακός. Η Ρεάλ, η οποία τα σπόρια τα έχει πάρει από τους διαιτητές, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Γενικώς, εγώ βλέπω μια διαιτησία που αφήνει το δυνατό παιχνίδι και από τις δύο μεριές.
2: Ωραία προσπάθεια να σώσει.
0: Αλλά.
2: Πρέπει να μετράει το καλάθι.
0: Μετράει το καλάθι. Ναι, μετράει. Και γι' αυτό αμέσως ήταν και η αντίδραση του Γιώργου Μπαρτζόκα Εμπάλα στο ταμπλό. Πράγματι, και στη συνέχεια έρχεται και συναντιέται μαζί της στον αέρα ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης. Σηκώνονται άπαντες από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Αλλά ήταν άμεσο και το σφύριγμα του διτή φάσης, ο οποίος έδειξε αμέσως ότι μετρά καλάθι, και ο Ολυμπιακός ξαναπλησιάζει στα δύο τρίποντα, μειώνοντας 29-23, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να χάνει επιτέλους από μακριά σούτ και να έχει τη δυνατότητα ο Ολυμπιακός να πλησιάσει πολύ κοντά για ακόμη μια φορά, αρκεί κάποιος να σουτάρει, και αυτός είναι ο Πίτερς, που ήταν ο πιο εύστοχος του ημιτελικού, και έρχεται τώρα από μέση απόσταση, από τα 4,5 μέτρα, να πετύχει το καλάθι. Άμεση η αντίδραση από τον Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος ζητά και παίρνει time out για να σπάσει το ρυθμό του Ολυμπιακού. Το ζητούμενο του από τον απόψινό τελικό δεν έχει να κάνει για μένα για το τι μπορεί να πετύχει ο Ολυμπιακός, για το Ιωσήφ Μιχάλη, φίλες και φίλοι του καναλιού, ένα Βαγγέλη, αν μπορεί η Ρεάλ να συνεχίσει σε αυτό το ρυθμό και με την ίδια ψυχραιμία και την ίδια αυταπάρνηση.
2: Ναι, είναι ένα ερωτηματικό αυτό, γιατί σιγά σιγά θα φορτώνονται και με φάουλ, με τόσο πιεστική άμυνα δεν γίνεται να βγει χωρίς φάουλ, και τότε θα αρχίσουν τα προβλήματα, γιατί δεν έχει και βάθος βέβαια η Ρεάλ με τις τόσες απουσίες που έχει.
0: Είδαμε, ας πούμε, ο Ολυμπιακός άλλαξε ολόκληρη την πεντάδα του και σαν να βρήκε κάπως αριθμό με αυτό το σχήμα, που ήταν και η πεντάδα η οποία τον εκτόξευσε και στον ημιτελικό με τη Φενέρ. Θυμίζω ότι κορυφαίος παίκτης, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν ο MVP του στην κανονική διάρκεια της διοργάνωσης, ο Σάσα Βεζέκοφ. Καλύτερος του παίκτης ήταν ο Πίτερς, ο οποίος είναι με το ένα πόδι εκτός Πειραιά. Ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Και μάλιστα, ναι, με πολλούς να λένε ότι αποδείχτηκε μέγα λάθος ότι στα δύο προηγούμενα Final Four ήταν ουσιαστικά εκτός εξίσωσης. Εντάξει, τώρα αυτά τα λέμε μετά.
0: Θυμάμαι τώρα, πριν από καμιά δεκαπενταριά μέρες, μια κουβέντα που κάναμε με τη Λίμπαρ, εγώ τον είχα ρωτήσει και γίνανε σε όλους μας συνέντευξη τύπου και λέει, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, η απόντηση είναι πάντα η καλύτερη παίκτης.
1: Ναι. Προφανώς και ότι σε τέτοια παιχνίδια, σε τελικούς ή μη τελικούς, μπορεί να είσαι ο καλύτερος και να μην σου βγει, και να μην έχεις αυτό το παιχνίδι, να μην έχεις την απόντηση, ή να μην έχεις παίξει όλη τη σεζόν και σε αυτό το παιχνίδι να βγεις MVP και να βγεις ο καλύτερος παίκτης. Τώρα, το τι θα γινόταν αν έπαιζε ο καθένας που δεν έπαιξε είναι ένα άλλο ζήτημα. Εδώ να δούμε τώρα τι θα γίνει.
0: Τι θα γίνει. Κανείς δεν ξέρει. Άμα το ξέραμε, δεν θα είχε κανένας μας άγχος, και πολύ περισσότερο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι μας τιμούν με την παρουσία τους στην άλλη πλευρά των Ετσιανών, είτε στην άλλη πλευρά του υπολογιστή τους, αν είναι εκτός λικανοπεδίου ή όπου αλλού βρίσκονται και μας ακούν από το κανάλι 1.gr. Τώρα παίζει καλή άμυνα Ολυμπιακός. 2 δευτερόλεπτα, 1 το σουτ.
2: Φοβερό.
3: Κρεμασμένος
2: σκοράρι ο Χεζόνια.
0: Ο Λάιλς ήταν.
1: Λάιλς.
2: Ο Λάιλς ήταν.
0: Ναι. Ο οποίος, για δες πού έχει φτάσει, Μιχάλη, που είσαι κοντά. Στους
2: 15 πόντους.
0: 15 πόντους.
1: Καλάθι κεφάλι από τον Πίτερς.
2: 3 στα 3 δίποντα, 3 στα 4 δίποντα.
1: Όχι, το μέτρησε. Όχι.
0: Δεν ξέρω, προσπαθούσαμε να δούμε τα στατιστικά. Το σκορ είναι 31 η

0: Ρεάλ, 25 ο Ολυμπιακός, ενώ
1: ο Λάιλς που ήταν συμπαίχτης με τον Βεζέκοφ στο Σακραμέντο. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, ετοιμάζεται
2: ο Γιούλ,
0: ο
1: γέροντας,
0: ο οποίος στην τελευταία του συνάντηση με τελικό στον Ολυμπιακό, εδώ ήμασταν, ήταν και η μέρα εκλογών τότε, θυμάμαι, δύο στούντιο είχαμε πάλι. Σε εξέλιξη χίλια δύο πράγματα.
1: Στα 39 του.
0: Ναι, αυτοί οι παίχτες, για αυτούς τους παίχτες δεν υπάρχουν ηλικίες. Ηλικίες είναι απλοί αριθμοί και τίποτα περισσότερο. Ο Ολυμπιακός με τον Award πάει για το πρώτο του τρίποντο και το πετυχαίνει.
3: Τώρα που γυρί, όταν γυρίζει μπάλα και βρίσκεται τον ελεύθερο παίκτη, είναι πιο εύκολο. Αυτό νομίζω χρειάζεται αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός. Να γυρίσει, να πάει στην άμυνα.
1: Βρήκε ρυθμό με αυτή την πεντάδα.
0: Ναι, έχει βρει. Είναι, και έχει πλησιάσει πλέον, είναι σε απόσταση βολής. Και έχω την αίσθηση, θα το πω τώρα, ότι αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και περάσει μπροστά, έτσι θα τελειώσει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό νικητή. Να πούμε τώρα.
3: Καλή ωραία άμυνα.
0: Ναι, τώρα ο Ολυμπιακός κυρίως έχει βρει ρυθμό και έχει ηρεμήσει πάρα πολύ το παιχνίδι, παιδιά, ο Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ, ο οποίος παίζει ουσιαστικά point guard. Είναι αυτός ο οποίος μοιράζει ψύχρεμα την μπάλα στους συμπαίκτες του. Δεν κατάφεραν να σκοράρουν οι Ερυθρόλευκοι και φεύγουν γρήγορα στην κόντρα επίθεση οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ζήτησε φάουλ τον Νταχόλ.
0: 28-33, ναι, δεν σφυρίζουν. Είναι
3: το
0: αλήθεια.
3: Αφήνει το δυνατό, το οριακά το σκληρό παιχνίδι, το αφήνει και από τις δύο πλευρές.
0: Αυτό είναι καλό για τη Ρεάλ.
3: Για όλους είναι καλό. Γιατί και ο Ολυμπιακός παίζει σκληρές άμυνες.
0: Αρκεί να τις παίξει. Πήγε να πάρουν ένα φάουλ, πάλι δεν δόθηκε, τουλάχιστον κατάφεραν και πήραν την μπάλα οι Ερυθρόλευκοι. Στη συνέχεια κέρδισαν οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι αυτό δηλαδή εκεί πέρα που λες ότι θα καταφέρει να πλησιάσει ο Ολυμπιακός, να ισοφαρίσει, να περάσει έστω και με βραχία κεφαλή μπροστά. Τελικά κερδίζουν μπάλες ο Φέλης Κέρδης και φάουλ σε συνέχεια από τον Άλεκ Πίτερς, με τους Ερυθρόλευκους να αναζητούν, θεωρώ, σταθερότητα στο παιχνίδι τους και να μην αφήσουν τη Ρεάλ Μαδρίτης να περνάει η ώρα και να πιστεύει ότι μπορεί να κάνει το θαύμα στον απόψινό τελικό. Να, τώρα μια καλή άμυνα και κυρίως έκλεισαν πάρα πολύ καλά τους αντιπάλους, τους παίκτες του Ολυμπιακού, με τον Ζόζεφ να παίζει με τον Γιούλ πάνω του. Δείτε άμυνα που παίζει ο Γιούλ, Δείτε άμυνα που παίζει ο Γιούλ πάνω στον
3: τώρα
0: Ζόζεφ.
3: Είναι, το παιχνίδι αυτό είναι με το μαχαίρι στα δόντια τώρα παίζουν, και άμυνα και επίθεση. Δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή πιέζει μία-δύο, στη συνέχεια ο Ζόζεφ δίνει στο Word, δεν σιγουρεύει την πάσα. Και η μπάλα πέρασε εκτός της πλάγιας γραμμής για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ψάχνει ακόμα μία καλή άμυνα ο Ολυμπιακός. Να τι, ήρθε. Πήγε να βγάλουν αυτές τις γνωστές, έτσι, αυτή τη γνωστή κομπίνα, το τρίκο το οποίο κάνουν. Δηλαδή κάποιος μπαίνει μέσα και υπάρχουν δύο ακροβολισμένοι, ένα αριστερά, ένα δεξιά, 45 μοίρες για το ελεύθερο σουτ, και βλέποντας αυτή τη δυσλειτουργία πλέον στο συγκεκριμένο σύστημα, περνά τον Καμπιάσο ξανά, φρέσκο. Καμπάσο, ναι. Το Καμπιάσο τον έχω μπλεχτεί με τον ποδοσφαιριστή. Ναι, διορθώστε με, ρε παιδιά. Εγώ ποδοσφαιρικός είμαι και τελικά αποδείχθηκε. Θυμάμαι σένα, τώρα θυμήθηκα.
1: Τι?
0: Σε μια μετάδοση με τη Σμίλαν.
1: Τι, δεν θυμάμαι.
0: Το θυμάσαι. Κάποιον παίχτη έλεγες ο οποίος είχε πάρει μεταγραφή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Γράμματα, φίλε.
0: Ναι. 33-28, 4,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος αναζητά καταρχάς την ισοφάρηση και μετά βέβαια την προσπέρασε. Με τον Φουρνιέ. Αυτός δεν έχει πετύχει τρίποντο και να το.
1: Γιατί τρίποντο μιλάμε.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι ψυχολογία σε αυτό.
0: Ναι, μεγάλο τρίποντο. Κρεμασμένο παίχτη πάνω του δεξιά, στα εξτρέμ που λέμε στο ποδόσφαιρο, από το σημαίακι του κόρνερ. Το βάλε. Ελπίζουμε να μην απαντήσει η Ρεάλ.
1: Απάντησε ο Γιούλ.
0: Αυτό είναι. Πάντως βλέπουμε γενικά ένα τελικό αντάξιο των τελικών που μας έχουν χαρίσει στο παρελθόν Ολυμπιακός και Ρεάλ Μαδρίτης.
3: Καλά, δεν μπορούσαμε να δούμε κάτι άλλο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι Αν δηλαδή το δεις έτσι.
0: Αν δεν έχεις άγχος, δεν είσαι
3: ουδέτερα, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Καλά τη φάουλ του Φουρνιά.
0: Με, βέβαια, με,
1: του World.
0: Ναι, με χαμηλό σκορ σχετικά με τις δυνατότητες και των δύο ομάδων. Ιωσήφ, το χαμηλό σκορ ευνοεί Ολυμπιακό, έτσι, ναι. Κατά πόσο τα πράγματα.
3: Αυτή τη στιγμή, κοίτα, δεν υπάρχει σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτά τα παιχνίδια δεν υπάρχει ποιον, τι ευνοεί ποιον. Ούτε το σκληρό παιχνίδι ξέρουμε ποιον θα ευνοήσει, ούτε το χαμηλό σκορ. Αυτό είναι... βλέπουμε αυτή τη στιγμή δύο ομάδες οι οποίες παίζουν όπως πρέπει.
0: Παίζουν για την ιστορία τους, ναι, ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι.
3: Τώρα ο Ολυμπιακός στα τελευταία λεπτά παίζει όπως πρέπει για να κερδίσει και να πάρει τον τίτλο. Δεν μας πειράζει να ανέβει το σκορ.
0: Ναι.
3: Και να το ανεβάσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, άμα το ανεβάσει ο Ολυμπιακός, ναι. Με τη Ρεάλ να προσπαθεί να σπάσει τώρα την άμυνα του Ολυμπιακού, μακρινό σουτ. Δεν μπορούν να μπαίνουν κιόλα. Εντάξει, είπαμε. Μπήκαν όλα στην αρχή, ειδικότερα στο πρώτα 12-13 λεπτά, ότι πυροβολούσαν από όποια απόσταση και αν το έκαναν οι παίκτες της Ρεάλ. Έμπαινε μέσα, τώρα είναι η σειρά του Φουρνιέ εδώ που θα μπορούσε να πάρει.
3: Κακός.
2: Πήγε για να κερδίσει το φάουλ.
3: Κακός.
0: Και τελικά ναι, και έχασε το σουτ. Και μάλιστα πριν κάνει το σουτ, φαινόταν ότι έψαχνε ο Γιούλ το τρίποντο.
1: Ένα
0: στα τρία. Αυτό είναι καλό νέο για τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός με τρίποντο τώρα μπορεί να προσπεράσει από τον Φουρνιέ μέσα στο καλάθι. Και η ισοφάριση από τον Άλεκ Πίτερς με τους Αντετοκούμπος να πανηγυρίζουν. Την ισοφάριση του Ολυμπιακού. Λοιπόν, έπρεπε να φτάσουμε 3 περίπου λεπτά πριν το ημίχρονο για να εσωφαρίσει ο Ολυμπιακός στη Ρεάλ Μαδρίτης, και αν παίξει μια καλή άμυνα, αν δεν βάλει αυτό το τρίποντο που
1: αυτό,
0: δεν το έβαλε. Λοιπόν, νομίζω ότι θα αρχίσει να σκέφτεται να τον αποσύρει στον πάγκο, τουλάχιστον σε αυτό το χρονικό σημείο.
1: Στόχισε στο πρώτο και έχασε τα τρία.
0: Ναι, αυτό είναι καλό, και βεβαίως έχει αρχίσει και παίρνει μπρος ο Φουρνιέ. Και εδώ πέρα, παιδιά, φίλες και φίλοι, για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει, πάει στους προέδρους του Ολυμπιακού που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης. Πανηγυρίζει μαζί τους και την ίδια στιγμή κάνει και μια κίνηση με τη γροθιά στον αέρα προς τους 18.500 φίλους του Ολυμπιακού, ζητώντας να ανεβάσουν ντεσιμπέλ στο κλειστό του ΑΚΑ.
1: Φουρνιέ που γρήγορα αυτές τις 8 πόντους είναι πρώτο σκόρερ πλέον.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος που οδηγεί τον Ολυμπιακό στην ανατροπή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπήκε μέσα κυρίως με την ηρεμία του, έχει αυτή την απόλυτη ηρεμία, κυρίως εμπιστοσύνη στις φοβερές δυνατότητες του Γάλλος superstar του Ολυμπιακού. Άλλωστε γι' αυτό τον πήραν στον Ολυμπιακό και τον έφερα στο Πειραιά η αδερφή Αγγελόπουλη, για να του δώσει αυτό ακριβώς το πλεονέκτημα. Και ειδικότερα πλέον σε αυτά τα παιχνίδια, γιατί ο Ολυμπιακός αυτό το οποίο αναζητά τα τελευταία χρόνια είναι να σπά στην κατάρα των τεσσάρων Final Four που είχε πάει και δεν είχε καταφέρει να πάρει το τρόπο. Είναι η πέμπτη σερή φορά που ο Ολυμπιακός φτάνει στην τελική φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και
1: η Real που είχε πάρει 19 επιθετικά rebound με τη Βαλένθια δεν έχει ούτε ένα σήμερα. Έχει μόνο 10 αμυντικά.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται και να τα πάρει στην αρχή τα επιθετικά, αφού τι έβαζαν πήγαινε μέσα.
1: Ναι.
0: Πότε να το κάνεις επιθετικό.
1: Έχει 10 rebound, έχει υπερισχύσει ο Ολυμπιακός, έχει 18 μέχρι στιγμής με 6 επιθετικά. Και ανέβασε και τον αριθμό των assist, έχει φτάσει σε 7 από τη μία που είχε από τις 2 που είχε στο πρώτο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Λειτουργήσε πολύ καλά αυτή η δεύτερη πεντάδα, πήρε την ομάδα στις πλάτες του και ο Φουρνιέ. Αλλά είναι ένα σύστημα που μάλλον φαίνεται ότι ταιριάζει σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού με τον Ζόζεφ και τον Ward, αλλά και τον Πίτερς.
0: 38-36 ο Ολυμπιακός πλέον μπροστά επί της Real Madrid.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά είπαμε πάρουμε μια μουσική ανάσα και ξανά από την αρχή το μάτς, ο τελικός ο οποίος είναι στην απόλυτη ισορροπία, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, 44 όλα.
0: Να δούμε ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα πάει με προβάδισμα, αν πάει κάποιος, και αυτός σαν Ολυμπιακός, γιατί έχει την τελευταία επίθεση του πρώτου ημιχρόνου, 9, 8, 7, ο Ζόζεφ πάει μόνος του, αστοχή και έρχεται και ο Πίτερς. Είναι το Final Four του Πίτερς. Είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος πάει στα αποδυτηρία για την ανάπαυλα στο ημίχρονο με τον Πίτερς να ευστοχεί στο τελευταίο σουτ του παιχνιδιού. Λίγο νωρίτερα ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει και έχει περάσει και με 4-5 πόντους μπροστά. Απάντησε η Ρεάλ Μαδρίτης και έχουμε έναν τελικό πραγματικά
2: όπως του πρέπει.
0: Όπως του πρέπει.
1: Να πάει μόνο έτσι. Πόντο, γιατί...
2: Λοιπόν, έχουμε να πάρουμε τηλέφωνο. Έχουμε η Κατερίνα Δελιγιάννη, είναι στο ΆΚΑ. Να την πάρουμε τηλέφωνο να μας πει τι γίνεται μέσα στο γήπεδο.
0: Και πάμε και Γιώργο Σαρδάκο να μην το γίνεται στο Πασαλιμάνι.
1: Να πούμε ότι ο Φουρνιέ με το τρίποντο που πέτυχε πριν, ο πρώτος που φτάνει διψήφιο αριθμό πόντων, έχει φτάσει στους 11. Ο Πίτερς σε 1,5 παιχνίδι έχει αστοχήσει μόνο σε ένα σουτ. Έχει ήδη φτάσει στους 7 πόντους σε μόλις 9 λεπτά συμμετοχής. 7 έχει φτάσει ο Γουόρντ, ο Βεζέκοφ στους 6. Έναν ο Ντόρση, 3 ο Γουόκαπ. Αυτή είναι, και 4 ο Ντόντα Χολ. Αυτή είναι η σκόρερ για τον Ολυμπιακό. Για τον Ρεάλ, ασυναγώνιστος ο Λάιλς. Έχει φτάσει στους 21 πόντους με 3 στα 4 δίποντα, 5 στα 6 τρίποντα, 4 rebound. Πραγματικά εντυπωσιακός ο Αμερικανός σε μόλις 15 λεπτά παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα 6 έχει ο Αμπάλτε, 2 ο Καμπάτσο. Ο Χεζόνια έχει μείνει στους 4 πόντους, 2 ο Μαλεντών και 3 ο Σέρχιο Γιούλ. 6 ο Φελής. Αυτή είναι η σκόρερ με 10 rebound για την Ρεάλ και 20 διπλάσια έχει ο Ολυμπιακός με 7 επιθετικά.
0: Απλά δεν έχει καταφέρει ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευτεί την υπεροπλία που έχει κάτω από το καλάθι, κυρίως την front line του. Δεν έχει καταφέρει.
1: Ναι. Ο Μιλουτίνοφ έχει παίξει μόλις 6 λεπτά.
0: Ναι, κοίταξε, θεωρώ ότι κάνει και κάποια. Κρατάει κάποιους παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του.
1: Ο Τζόνς δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Ήρθε?
1: Ο Τζόνς δεν έχει παίξει καθόλου.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Δεν έχει πάρει ακόμα χρόνο συμμετοχής ο Τζόνς. Περισσότερο από όλους, από όσο βλέπω, έχει 13,5 λεπτά. Είναι ο
1: Ντόντα Χολ.
0: Πάμε μέχρι το ΆΚΑ. Πάμε να δούμε. Πάρουμε έτσι λίγο. Παλμό.
2: Πάμε, Κατερίνα.
0: Είναι Κατερίνα Δελιγιάννη. Γεια σου, Κατερινιό. Τι κάνεις?
3: Γεια σας, παιδιά. Καλησπέρα. Εντάξει, η ατμόσφαιρα είναι καταπληκτική εδώ. Πραγματικά το γήπεδο είναι όλο.
0: Ακούγαμε τώρα και ακούγαμε μόνο τη φωνή σου να φωνάζεις. Σε διακρίναμε από 18.000.
3: Ακούστε, βλέπετε το σκορ 46-44. Αλλά είναι 46-24 αν βγάλεις τους πόντους του live. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Δυστυχώς παίζει και αυτός όμως, Κατερίνα.
1: Κάποιος θα βάζει από τη Ρεάλ.
2: Κάνε μας, πες μας λίγο, έτσι, φέρε μας λίγο το κλίμα του γηπέδου, μια σκηση από τους τυχερούς που είσαι στο γήπεδο μέσα.
3: Η αλήθεια είναι ότι λέει όλοι σαν να είναι πολύ φανατικοί, δηλαδή δεν βλέπεις κόσμο ήρεμο. Είναι όλοι τρελαμένοι πραγματικά, το θέλω.
0: Κυριολεκτικά όλοι τρελαμένοι.
2: Όλοι.
0: Όλοι.
2: Όλοι. Ήρεμα είναι τα πράγματα.
3: Έξω από το επίπεδο έπαιρνε πολύ δύσκολα μέσα. Αυτά που λέγανε τόσες μέρες ότι παίρνει και όποιος να είναι δεν ισχύει.
2: Ναι.
3: Έμεινε πολλοί κόσμοι απ' έξω.
2: Γενικότερα ήρεμα τα πράγματα εκεί.
3: Ήρεμα είναι γενικά, ναι.
2: Τέλεια, τέλεια, τέλεια.
3: Ωραία το κλίμα να φέρει το Ολυμπιακό στο Ευρωπαϊκό.
0: Δεν μου λες, Κατερίνα, είσαι κοντά εκεί πέρα που θα γίνει η απονομή.
3: Ναι, κοντά είμαι.
0: Ωραία.
3: Τι να κάνω, να πάρω το σηκώσω εγώ.
2: Άμα γίνει καμιά στραβή, πες και πάρ' το. Εντάξει και τρέχα.
3: Γιατί να κάνω, θα σου πω κάτι, θα μπω να παίξω άμυνα τον Λάιντ, άμα το σπούω.
2: Άμα γίνει καμιά στραβή, πες και τρέχα εσύ, Κατερίνα.
0: Το έχεις εσύ.
3: Κάποιος να πει στον προπονητή μας να βάλει το Μακίνσι να παίξει άμυνα τον... Πολλά είναι
0: να τελειώσει
3: το παιχνίδι. Δεν περάσουμε άλλη αγωνία.
0: Ναι, ο Μακίσικ δεν έχει παίξει. Αυτός και ο Τέρικ Τζόουνς είναι δύο παίκτες που δεν έχουν περάσει ακόμα. Αυτό το οποίο αναρωτιόμαστε και να μας πεις είναι πού έχουν τους φίλους της Ρεάλ Μαδρίτης και αν διακρίνονται, Κατερίνα.
3: Είναι μια αγωνία, σας ορκίζω. Παιδιά, τους μετρήσεις πρέπει να είναι 40 άτομα, δεν είναι παραπάνω.
2: Άμα σκεφτείς, πάμε 18.000 ο Ιππηρεώτη. 18.000 Ολυμπιακοί. Δεν θα είναι και 1.000 οι προσκλήσεις.
3: 40 άτομα είναι οι σφαντές, σε μια γωνιά πάνω ψηλά.
2: Ωραία, λοιπόν, θα σε ξαναπάρουμε, Κατερίνα.
0: Εσύ ξέρεις, σε κάθε περίπτωση πας παίρνεις το τρόπαιο, έχουμε το stage στο Δημοτικό Θέατρο και μας το φέρνεις.
3: Παιδιά, να σας πω ότι είναι πολύ έτοιμος εκεί, η Δώρα Παντέλη, δεν με ρωτήσατε.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
3: Έχει τη
0: ζει,
3: έχει τη
2: φλαμίγκο, είναι τυποσάκι. Γεια σου, Κατερίνα.
0: Λοιπόν, πραγματικά τελείωσε διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το τελικό μέσα από το κανάλι του Πειραιά. Δημήτρη, κάνει μια προσπάθεια να δούμε τώρα θα είναι κάπου μεταξύ κόσμου και άλλων ο Γιώργος Σαραντάκος.

0: Λοιπόν, πάντα εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Από ο ΆΚΑ, αφού συναντήσαμε την Κατερίνα Δελγιάννη, την μουσικό μας παραγωγό, την οποία ακούτε κάθε πρωί, εδώ στο κανάλι 1 μαζί με τη Μαρία Δελόγκα, πάμε στον πιο πρωινό μας, πάμε στον Γιώργο Σαραντάκο, ο οποίος είναι πορταζάρι σε όλο το λεκανοπέδιο σήμερα. Πού σε βρίσκουμε τώρα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Έξω από το ΆΚΑ, τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και κατεβαίνω με μηχανή στον Πειραιά.
0: Είδες το πρώτο ημίχρονο και κατεβαίνει Πειραιά.
1: Μάλιστα. Ένα πράγμα θέλω να πω. Εσύ βέβαια, επειδή είσαι πολύ παλιός, εννοώ όχι ηλικιακά, εννοώ παλιός στη δουλειά, τέτοια συμπαράσταση κόσμου, ειλικρινά σου μιλάω, μόνο στο Πάπα Ρένα και εδώ. Είμαι τόσα χρόνια βλέπω τον Ολυμπιακό, παιδιά, αυτό που έγινε τότε στο conference και αυτό που γίνεται σήμερα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Ποτέ. Είναι δηλαδή σαν να σπρώχνει εκεί που είχαν η ομάδα με 10-15 πόντους, σαν να την έσπαξε ένα μαγικό χέρι του κόσμου για να γυρίσει τη διαφορά. Δεν μπορεί να φανταστείς, άλλο να στο βλέπεις στην τηλεόραση και άλλο να στο περιγράφω εγώ από μέσα, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, είναι λογικό. Είναι αυτό το οποίο έλεγα είναι σαν να έχει μετακομίσει το ΣΕΦ κυριολεκτικά στα βόρεια προάστια.
1: Μπράβο, έτσι ακριβώς όπως το λες.
0: Και πριν από λίγο, μου έμεινε και αυτό που είπε η Κατερίνα Δηλυγιάννη, ότι επειδή η Κατερίνα δεν χάνει τα ίδια όλα τα παιχνίδια του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ, για πρώτη φορά λέει δεν υπάρχει κάποιος που να είναι ήρεμος, δηλαδή φωνάζει όλος ο κόσμος.
1: Όχι. Είναι δικιά μας Κατερίνα Δηλυγιάννη, έτσι.
0: Ναι, μωρέ, εδώ πέρα προχθές ήρθε και με τη φανέλα του Ολυμπιακού, με τη φανέλα του Σπανούλη.
1: Δεν είναι, όμως δεν με αφήνετε εμένα να έρθω με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κατάλαβες.
2: Ποιος δεν σε αφήνει,
0: ποιος
2: δεν σε αφήνει.
1: Ο κύριος Λουκάς μου λέει πάλι ρεπό, έχεις πάλι άδεια. Όποτε με βλέπει με τη φόρμα μου λέει πάλι ρεπό, έχεις πάλι άδεια.
2: Μα δεν φοράς φόρμα του Ολυμπιακού, Γιώργο μου, φοράς από άλλες τις φόρμες. Βάλε το Ολυμπιακού να ρίξει όπως θες. Βάλε το Ολυμπιακού να μου ρίξει με κάτι άλλες φόρμες.
0: Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι φύση αισιόδοξο άνθρωπο, την επόμενη φορά που θα τα πούμε θα τα πούμε διαζώσει δίπλα-δίπλα μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι. Σε περιμένω.
0: Κάτσε.
1: Πώς το βλέπετε.
0: Ποιο.
1: Να ρωτήσω εγώ κάτι. Παιδιά, όχι, να ρωτήσω εγώ κάτι. Να το αφήσετε.
0: Ναι.
1: Η εκτίμηση που κάνετε, ποια είναι η αθλητική, γιατί και ο πρόεδρος και εσύ έχετε μια σοβαρή.
0: Εγώ έχω πει, εγώ ποδοσφαιρικός είμαι. Εντάξει.
1: Δεν έχει σημασία.
0: Μπορώ να περιγράψω να πω 5 πράγματα. Δεν έχω εικόνα από συστήματα. Εγώ τον μειοσύφρωτο.
2: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ένα τελικό, όπω πρέπει να είναι ένα τελικό Euroliga. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός συνεχίσει έτσι αυτό το momentum που έχει, του βγουν λίγο παίξει με πιο καθαρό μυαλό και λίγο πιο οργανωμένα, χωρίς έτσι τα βεβαιασμένα που κάνει ο Ολυμπιακός, νομίζω θα είναι το δεύτερο ημίχρονο πιο ξεκάθαρο και υπέρ της ομάδας μας.
1: Πρόεδρε, έχουν αφήσει τον Ντόρση εκτός παιχνιδιού.
2: Τον Ντόρση εκτός παιχνιδιού.
1: Το
2: Βεζένκοφ εκτός παιχνιδιού. Τον Μιλουτίνοφ εκτός παιχνιδιού. Πιέζουν από το πρώτο δευτερόλεπτο. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει εγώ. Από το πρώτο δευτερόλεπτο σε όλο το γήπεδο. Δεν έχουν αφήσει κανένα να πάρει ανάσα και αυτό χαλάει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί δεν έχουν μάθει σε τέτοια πίεση. Προσαρμοστήκανε βέβαια τώρα. Θέλουμε το χρόνο μας. Θέλουμε το χρόνο μας.
0: Φουρνιέ. Εντάξει, ήρεμη δύναμη.
2: Ο Φουρνιέ, αν καταφέρει. Εγώ είδα. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το δίδυμο Φουρνιέ Ζόζεφ. Πολύ, πολύ ωραίο. Ο Ζόζεφ με την τρέλα του εκεί με τα. Αυτά και ο Φουρνιέ το κράταγε το παιχνίδι. Εγώ θεωρώ ότι αν έχουν την υπομονή να τους βγουν τα συστήματα και να μην παίρνουν βεβαιασμένες αποφάσεις, έχουν κάνει 2-3 λάθη που έχουν κοστίσει. Θα μπορούσε αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός να είναι 8-9 πόντους μπροστά. Θεωρώ ότι.
1: Μου λέει ο Παπαλουκάς, ναι? Και που είναι δίπλα μου, ότι ο Χόλ είναι πολύ καλύτερος από τον Μιλουτίνοφ σήμερα.
2: Δεν έχει παίξει ο Μιλουτίνοφ. Δεν είναι, μάλλον δεν το έχει βγει μέχρι τώρα. Έχουμε ακόμα τόσο. Είναι παιχνίδια αυτά. Αυτό λέγαμε πριν και με τον Γιώργο και με τον Λουκά και με τους υπόλοιπους, ότι μπορείς όλη τη σεζόν να είσαι ο καλύτερος, ένα παιχνίδι να μην σου βγει λόγω πίεσης, λόγω οτιδήποτε. Είναι ένας τελικός.
1: Είναι ένα τελικός, πρόεδρε.
2: Δυστυχώς. Εντάξει, δεν βγαίνουν όλα τα παιχνίδια σε όλους. Ας κρατήσουμε ότι πρέπει να κερδίσουμε.
1: Τώρα
2: το ποιος θα είναι καλύτερος και ποιος δεν θα είναι καλύτερος.
1: Εμείς θα είμαστε.
2: Όχι,
1: θα είμαστε,
2: από τον Ολυμπιακό εννοώ, Γιώργο μου. Ποιος θα είναι καλύτερος από την ομάδα και ποιος δεν θα είναι το δευτερεύον. Το πρωτεύον είναι αυτή τη στιγμή.
1: Έχετε δίκιο.
2: Αυτά. Λοιπόν.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά. Προς το παρόν πάμε να πάρουμε μία μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε βέβαια στη συνέχεια για το δεύτερο ημίχρονο. ελπίζοντας ο Ολυμπιακός να συνεχίσει να καλύπτει αυτά τα οποία δεν του βγήκαν στο πρώτο ημίχρονο και να καταφέρει στο τέλος να πάρει τη νίκη.

0: Λοιπόν, πάμε εδώ παραδίπλα. Ο ΆΚΑ, θα Πασαλιμάνι έχουμε πάει. Πάμε Κορυδαλό. Πάμε εκεί που βρίσκει τον Μπάμπη Σουκαραλής. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα με υγεία και εύχομαι καλό αποτέλεσμα για απόψε. Τολμώ να σας πω ότι είμαι λίγο συγκινημένος και έχω κολλήσει στο αυτοκίνητο και κάνω μια βόλτα. Ξεκίνησα για κάπου, αλλά αυτό που βλέπω, επειδή δεν είμαι μικρός και έχουμε ζήσει χαρές στην Ελλάδα και με τον Ολυμπιακό και με παλιότερα το 87 με το Ευρωμπάσκετ, είναι μια βραδιά καλοκαιρινή, μια γλυκιά βραδιά. Οι πλατείες Κορυδαλό, πλατεία Γεωργίου, πλατεία Σπάθα στην Νίκαια, όλα τα καφέ γεμάτα, νεαρά παιδιά με τις φανέλες του Ολυμπιακού, μια παρέα, τα μίνι μάρκετ γεμάτα, τώρα ξέρετε το αναψυκτικό τους στο ημίχρονο. Είναι κάτι το οποίο με έχει συγκινήσει και ήθελα, χάρηκα που με πήρατε, γιατί ήθελα να το μοιραστώ. Αυτές είναι οι χαρές που δίνει ο αθλητισμός στους νέους ανθρώπους, μια νίκη που θέλουμε να έρθει, γιατί δεν ξέρω, αυτό που βλέπω είναι πάρα πολύ όμορφο. Σε κάθε γωνιά δηλαδή, πιστεύω και στον Πειραιά όπως έβλεπα, δεν έχω κατέβει γιατί έχω κολλήσει εδώ, η κίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη και μια πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα.
0: Το ζήτημα είναι να παραμείνει η ατμόσφαιρα χαρούμενη. Στον Πειραιά επαναλαμβάνω ότι από νωρίς το πρωί, Μπάμπη, το γνωστό σκηνικό.
1: Έβλεπα και στο Web TV. Ναι. Έβλεπα από το μεσημέρι το Web TV που στήσατε την πολύ ωραία προσπάθεια αυτή και μπράβο. Πάντα τέτοια.
0: Αυτό τα πάντα κυλούν έτσι σε ρυθμούς ερυθρόλευκους. Είναι κάτι το οποίο για μας εδώ στον Πειραιά δεν είναι, επαναλαμβάνω, ούτε πρωτόγνωρο, ούτε πρωτοφανές, ούτε ανεπανάληπτο, γιατί θα το ξαναζήσουμε και άλλα χρόνια, αλλά κάθε τελικός, κάθε μεγάλη διοργάνωση στην οποία συμμετέχει ο Ολυμπιακός και φτάνει εκεί λίγο πριν από την πηγή και ελπίζουμε να πιει και νερό, πάντα έτσι φέρνει μια τελείως διαφορετική αύρα. Ο Πειραιάς και ο Ολυμπιακός είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι. Και το πιο σημαντικό, ξέρεις, επειδή εγώ το ζήσα λίγο νωρίτερα και στο Φάληρο, είναι ότι έχουν έρθει άνθρωποι κυριολεκτικά από κάθε γωνιά του κόσμου. Όπως επίσης έχω συναντήσει ανθρώπους στο Πασαλιμάνι, οι οποίοι έχουν έρθει από την επαρχία και ήρθαν όπως και με το Conference League για να ζήσουν αυτή την ατμόσφαιρα στην πόλη του Ολυμπιακού. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος πράγματι που εδώ στον δικό μας μικρό κόσμο, στον Πειραιά, ζούμε αυτές τις ημέρες όλοι, είτε είναι ο Δήμος, είτε είμαστε εμείς τα μέσα ενημέρωσης της πόλης, είτε ο κόσμος. Είναι σημαντικά πράγματα και βεβαίως αυτό το οποίο όλοι ευχόμαστε πλέον είναι να ξαναζήσουμε λίγο αργότερα στιγμές Conference League.
1: Σου είπε και ο Γιώργος Σαραντάκος ότι επειδή είσαι παλιός στη δουλειά και παρακολουθείς τον Ολυμπιακό χρόνια, νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου ότι αυτό που βλέπω και ήθελα να μοιραστώ είναι ότι αυτό που συμβαίνει απόψε είναι λίγο διαφορετικό. Έχει μία άλλη άβρα η σημερινή βραδιά και τολμώ να πω ότι είναι πολύ μεγαλύτερη η αγκαλιά του κόσμου από ό,τι αν θέλεις περίμενα.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια ποια είναι, ότι υπάρχει υπεραισιοδοξία και θα δούμε αν αυτό ήταν καλό, γιατί λόγω των προβλημάτων της Ρεάλ Μαδρίτης όλοι θεωρούσαν δεδομένο ότι θα είναι ένα εύκολο παιχνίδι, το οποίο μόνο τέτοιο δεν είναι, τουλάχιστον μέχρι και αυτή τη στιγμή. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να προηγείται με ένα καλάθι 46-44 και το Μακίσικ στην πρώτη του προσπάθεια. Είναι η πρώτη φορά που πέρασε στο παιχνίδι και δίνει προβάδισμα πλέον 5 πόντων στον Ολυμπιακό. 49-44.
1: Ένα μακριά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό αποτέλεσμα να έχουμε.
0: Τα λέμε, Μπάμπη μου. Τα λέμε. Μπάμπη Καραλή.
1: Να είστε καλά για την προσπάθεια και για τη δουλειά τη σημερινή.
0: Η βραδινή μουσική σας παρέα και η βραδινή φωνή της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά στους 90,4 μεγάκυκλους. Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει στο ξεκίνημα αυτό το οποίο ήθελε, το προβάδισμα. Πλέον έχει 5 πόντους διαφορά. Ο Μακίσικ μπήκε ζεστός. Το ζήτημα είναι να μην απαντήσει ο Χεζόνια, γιατί τον έχασε στο μαρκάρισμα ο Μακίσικ και μετά από ένα σκριν το οποίο έγινε. Και τώρα ο Ολυμπιακός αυτό το οποίο καλείται να κάνει από εδώ και στο εξής είναι να αρχίσει να χτίζει διαφορά. Εάν χτίσει διαφορά, νομίζω ότι θα μπορέσει να φτάσει ακόμη πιο κοντά. Απ' την άλλη πλευρά βλέπουμε τους παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης, όπως τώρα ας πούμε μια άμυνα του Καμπάτσο, όπου παίζουν κυριολεκτικά και αυτά τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι παίζουν χωρίς τους ψηλούς τους, προσπαθούν με κάθε κμάδα.
2: Τίποτα, έχουν δώσει τα πάντα τώρα. Μέσα στο πάντα, γήπεδο.
0: Είναι
2: και είναι και ένα μενόμενο. Είναι αυτό
0: αξιοθαύμαστη
2: που προσπάθεια. Είναι, και είναι ο τελικός όπως έπρεπε να είναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και από τις δύο ομάδες, έτσι.
0: Ναι, είναι ένας τελικός αντάξιος της ιστορίας των δύο τους κορυφαίους πολυαθλητικούς συλλόγους ολόκληρου του κόσμου. Δηλαδή, αν βάλουμε κάτω τα τρόπαια τα οποία έχουν εντός και εκτός συνόρων σε όλα τους τα αθλήματα, θα ζαλιστούμε. Χρειαστούμε μέχρι το τέλος της εκπομπής για να κάνουμε την καταμέτρηση. Είναι και ο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος παρακολουθεί την αναμέτρηση μαζί με τον επικεφαλής της Ευρωλίγκας, τον Μποντίρογκα. Εντάξει, ο Πέρεθ, ο οποίος δεν περνάει και το καλύτερο διάστημα της θητείας του στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά από αυτά τα οποία τράβηξε με την ποδοσφαιρική ομάδα, ήλπιζε ότι θα ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα με την μπασκετική ομάδα και ελπίζουμε βέβαια η βραδιά να τον βρει το ίδιο στεναχωρημένο όπως τον βρήκε και όλη η σεζόν στο ποδοσφαιρικό τμήμα της Βασίλισσας της Ευρώπης με τον Ντόρσε, ο οποίος δεν έχει βοηθήσει επιθετικά, προσπαθεί να βοηθήσει και να χτίσει επιθέσεις δίνοντας ο Μακίσικ, ο οποίος δεν μπόρεσε. Τώρα είναι η σειρά της Ρεάλ Μαδρίτης να ευστοχήσει. Είναι το πρώτο καλάθι το οποίο πετυχαίνει πλέον στο δεύτερο ημίχρονο. Θυμίζω ότι είχε μπει με βραχία κεφαλή 46-44 με ένα καλά διαφορά ο Ολυμπιακός της Ρεάλ Μαδρίτης. Το λέω τώρα γιατί είμαι αισιόδοξος, είμαι προληπτικός σε άλλα πράγματα, ότι με το που θα τελειώσει το παιχνίδι και αν τα πράγματα έχουν πάει καλά, συντονιστείτε στην Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, θα μας συναντήσετε. Σε λίγη ώρα θα ανέβει, αυτό είμαι προληπτικός, θα ανέβει λίγο αργότερα το link από όπου θα έχουμε την απευθείας σύνδεση με το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, στο οποίο μπροστά έχει ένα πανέμορφο stage για την υποδοχή, θέλουμε να πιστεύουμε, των πρωταθλητών Ευρώπης, των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα. Όλα αυτά 7,5 λεπτά πλέον πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό και τον Σάσα Βεζέκοφ να πυροβολεί, να χάνει το καλάθι. Ο Σάσα Βεζέκοφ, ο οποίος επιθετικά δεν έχει βοηθήσει, δεν έχει παίξει και πολύ άλλωστε, καθώς δείχνει να είναι, να προσπαθεί να βρει τον ρυθμό του, και την Ρεάλ Μαδρίτης με τον Χεζόνια απέναντι στον Μιλουτίνοφ να κάνει τον πάσιμο. Το σουτ πάλι από μακρινή απόσταση.
2: Δεν συγχωρεί η Ρεάλ, δεν συγχωρεί.
0: Ναι.
2: Δυστυχώς.
0: Ο Αμπάλτε, ο οποίος ισοφαρίζει.
2: Θέλει πολύ προσοχή.
0: Ναι, είναι ένας τελικός όνομα και πράγμα. Είναι πραγματικά ένα από τα παιχνίδια τα οποία πραγματικά χαίρεσαι να βλέπεις, εάν δεν έχεις άγχος, ακόμη περισσότερο. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία παίζει πάρα πολύ δυνατά, προσπαθεί μέσα από τη δύναμη να υπερκεράσει το πρόβλημα που έχει μπροστά στην front line. Ο Ολυμπιακός αρχίζει γι' αυτός και ανεβάζει πίεση, ήδη έχει 3 φάουλ. Θυμίζω ότι για να φτάσει στο πρώτο δεκάλεπτο, νομίζω δεν έφτασε καν τα 5 φάουλ η ομάδα του Πειραιά, η οποία είναι ξανά στην επίθεση με τον walk-up, ο οποίος είναι από την αριστερή πλευρά, πάει για το τρίποντο, εύστοχη. Καλός ο walk-up, έχει πάρει λίγες προσπάθειες, είναι έστωση να δίνει προβάδισμα 3 πόντων στον Ολυμπιακό. Αυτά πλέον είναι τρίποντα ψυχολογίας με τον...
2: Το κέρδισε το φάουλ, το πήρε το φάουλ.
0: Ο Καπατσονέ, ο οποίος... Yeah. Έχει πάει, έχει χωθεί εκεί πέρα κάτω από το καλάθι. Αναγκάζει τον Βεζέκοφ να τον ακολουθήσει, αφού έχει ξεπεράσει και το μαρκάρισμα του Μακίση. Και στη συνέχεια με το σώμα ο Σάσα Βεζέκοφ πέφτει πάνω στον playmaker της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος πραγματικά έκανε εδώ πέρα την υπερπροσπάθεια. Ο Βεζέκοφ με την ψυχραιμία που έχει δεν δείχνει να επηρεάζεται ιδιαίτερα από αυτό το φάουλ. Κάτι συζητούν εκεί οι διαιτητές με την γραμματεία να περιμένει το τι έχουν δώσει. Δηλαδή, λογικά είναι βολές πράγματι, αφού έχει κάνει προσπάθεια, έχει πάει στο καλάθι. Ήταν ψηλά το κορμί του Καπάτσο, χαμηλά το φάουλ, αλλά ήταν στην προσπάθεια για το δίποντο. 6,5 λεπτά, 52 Ολυμπιακό, 49 η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Καπάτσο, ο οποίος κάνει 50 τους πόντους των Ισπανών. Ο Γιούλ, ο οποίος έχει παίξει λίγο, έβαλε ένα τρίποντο μετά, έχασε προσπάθειες. Και τον Ολυμπιακό, ο οποίος καθοδηγούμενος από τον κόσμο του να έχει ακόμη επίθεση, έχασε τη δεύτερη βολή, ο Καβάτσο, θα πρέπει να χάνονται και βολές, όλα αυτά έχουν τη δικιά τους σημασία σε ένα παιχνίδι το οποίο είναι κλειστό, οι ομάδες πηγαίνουν χέρι-χέρι πλέον από ένα σημείο και μετά, και τον Μιλουτίνοφ, ελείψη ψηλών της Ρεάλ Μαδρίτης, μπήκε, σκόραρε και έδωσε ένα προβάδισμα 4 πόντων στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει παίχτης πεσμένος, είναι ο Καμπάτσο. Δεν έχουν σφυρίξει φάουλ. Στη συνέχεια ζητά ο Γόκαπ. Και ένα τελικό ανάμεσα στο Ολυμπιακό και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Δεν μπορεί να μην έχει και Τσαμπουκά. Τσαμπουκά ανάμεσα σε Μακίση και Καμπάτσο. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Σταματάει βεβαίως η κοκορομαχία άμεσα με την παρέμβαση των ψυχρεμωτέρων. Με το που ανοίγουν οι πόρτες εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, όλες οι υπόλοιπες τηλεοράσεις είναι full από τον ήχο του γηπέδου. 54-50. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος δείχνει αυτή τη στιγμή ότι μπορεί να κρατήσει τα ενία του τελικού, δείχνει ότι μπορεί να πάρει τη νίκη, δείχνει ότι μπορεί να φέρει την τέταρτη Ευρωλίγκα στο
3: Μέγα. Φουρέιρα δεν είναι.
0: Ορίστε.
3: Φουρέιρα.
0: Μόνο εσύ μπορούσε να την διακρίνεις. Τώρα, ρε, Δημήτρη, άμα αρχίσουμε...
2: Δημήτρη, μου βλέπεις τη Φουρέιρα μόνο... Τι να σου πω κι εσύ.
0: Ναι, άμα αρχίσουμε τώρα να παριθμούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως να μην έχουν δείξει. Εντάξει, η Φουρέιρα προέρχεται από αθλητική οικογένεια και με ερυθρόλευκο παρελθόν. Ο άντρας της διατελέσει βεβαίως και αρχηγός του Ολυμπιακού. Είναι λογικό να βρίσκεται στο γήπεδο και είναι και λογικό βεβαίως να υποστηρίζει τον Ολυμπιακό. 54-50. Ενώ έχει σταματήσει η ροή του παιχνιδιού, γιατί οι διαιτητές προσπαθούν να δουν τι έγινε στο φάουλ το οποίο γίνεται από τον Μακίση και στον Καμπάτσο, και βεβαίως στη συνέχεια είναι χαρακτηριστικό ότι μπαίνουν οι ψυχρεμότεροι και πάνε και απομακρύνουν τους δύο παίκτες μεταξύ των άλλων και οι διαιτητές. Βλέπουν και ξαναβλέπουν και κυρίως πάνε να δουν εάν έχει κάνει κάτι αντιαθλητικό. Νομίζω ο Μακίσικ...
2: Είναι μετά γίνεται το που πήγε να σηκωθεί.
0: Όχι. Κοιτούν, έχει ανοίξει το χέρι του ο Μακίσικ και προσπαθούν να δουν...
2: Φάλλον το έχει κάνει. Το θέμα είναι το υπόλοιπο μετά που
0: πήγαινε. Δεν υπάρχει κάτι περισσότερο από φάουλ του Αμερικάνου άσου του Ολυμπιακού. Τώρα έχουν φωνάξει τους δύο προπονητές, τον Σέρζιο Σκαριόλο και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τους εξηγούν τι έχουν δει στο monitor, σε επανάληψη. Το συζητούν σε πολύ ήρεμο τόνο, διαιτητές και οι δύο προπονητές. Άλλωστε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας και ο Σέρζιο Σκαριόλο είναι δύο από τους πιο έμπειρους διαιτητές σε αυτό το επίπεδο. Τεχνική ποινή στον Ολυμπιακό, τεχνική ποινή στη Ρεάλ Μαδρίτης. Σολομόν Διαλύση, νομίζω ναι. Ενώ από την τηλεόραση εμείς έχουμε δυνατότητα να δούμε ξανά και ξανά το τι έγινε εκεί που έχει βρεθεί ανάμεσα στα πόδια πεσμένος του Μακίσικ ο Καμπάτσο. Τώρα αυτή η φάση δεν κάνει καλό στον Ολυμπιακό, γιατί πάνω που βρει ρυθμό ο Ολυμπιακός παίρνουν ανάσες οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Ολυμπιακός στην άμυνα το τρίποντο και μειώνει ξανά και διαμαρτύρεται στους παίκτες του Γιώργος Μπαρτζόκας, γιατί είπαμε αυτά τα πράγματα όταν βρίσκει ρυθμό μία ομάδα. Ο Καβάτσο παλιοσυράκι πέρα ξέρει πάρα πολύ καλά πόσα δημιουργήσει καταστάσεις και πόσα καταφέρει να ξυπνήσει και τους παίκτες του σε μια περίεργη τσκαμπή του τελικού στα μισά της τρίτης περίοδου, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έδειχνε να παίρνει μπροστά. Ο Μακίσικ ασταμάτητος, όχι, ο Ντόρσε ήταν, και άλλη άμυνα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είπαμε, αυτή η φάση σίγουρα δεν έκανε καλό στον Ολυμπιακό.
4: Πάνε και για άλλο τρίποντο. Ευτυχώς αυτή τη φορά το χάνουν, αλλά παίρνουν μακρινό rebound οι παίκτες της Real Madrid. Αμέσως το τρίποντο και στη συνέχεια ο McKissick είναι αυτός ο οποίος ύπταται, παίρνει το rebound, κατεβάζει την μπάλα γρήγορα για τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος με την σειρά του κερδίζει το φάουλ από τον Οκίκη, με τον Ολυμπιακό να είναι μπροστά με έναν πόντο, και ενώ νωρίτερα είχε καταφέρει να προηγηθεί και με τέσσερις, αλλά ήρθε το τρίποντο από τον Χεσόνια αμέσως μετά, επαναλαμβάνω, αμέσως μετά την κοκορμαχία. Και έχουμε πλέον το time out, νομίζω ότι είναι τηλεοπτικό time out με το παιχνίδι να έχει πάρει φωτιά. Τώρα από εδώ και πέρα νομίζω ο Σίφε Βουράκη
2: θέλει προσοχή, θέλει ηρεμία. Όπως είπες και εσύ, οι παίκτες Ρεάλ είναι παλιές καραβάνες και ξέρουν να διαχειρίζονται ακόμα και τον, και τον καυγά που έγινε πάνω από εκεί που είχε βρει το ρυθμό του Ολυμπιακού, ξαφνικά σταμάτησε. Θέλει προσοχή και νομίζω ήταν και περιττότερο αυτό που έκανε και ο Μακίσικ τώρα εκεί. Δεν έπρεπε να γίνει. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουμε. Είναι ένα πόντο διαφορά. Εγώ δεν περίμενα ότι θα είναι τόσο εύκολο όπως λέγανε το παιχνίδι αυτό. Έτσι.
4: Η αλήθεια είναι ναι, ότι δικαιώθηκες, γιατί το είχαμε συζητήσει και πριν και ήσουν ιδιαίτερα επιφυλακτικός, γιατί έβλεπες κυρίως εμάς με αυτά που λέγαμε, γράφαμε. Ναι, είπαμε. Αυτή είναι η
2: είναι
4: διαφορά.
2: Να βαντάζω ότι δεν έχει ψηλούς η Real, αλλά είναι, βλέπουμε ότι υπάρχει, πώς βγάζει άσο από το μανίκι, είναι εύστοχοι από την περιφέρεια.
4: Και κυρίως δεν έχουν το άγχος, γιατί ό,τι και να γίνει απόψε ή που θα γίνουν οι ήρωες.
2: Αλλά άγχος έχουν. Δεν πάμε γιατί, στο τελικό.
4: Ναι, ρε παιδάκι μου. Απλά λέω ότι ή θα γίνουν οι ήρωες και θα τους λένε όλοι: α, πήγε με χωρίς ψηλούς και κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο κατάμεστο ΟΑΚΑ. Ή θα χάσουν και θα πούνε αυτοί. Είμαστε εντάξει.
2: Η Ρεάλ τώρα έχει βρει δικαιολογία γιατί αν χάσει, που ελπίζουμε να χάσει, ότι χάσαμε γιατί ήμασταν. Θα είναι μια βαριά ήττα γιατί είναι.
4: Τρίποντο, μακρινό. Όχι. Ο Ντόρσεϊ, ελπίζουμε κάποια στιγμή να συνδεθεί με το καλάθι της Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα θέλει μια καλή άμυνα ο Ολυμπιακός. Δεν πρέπει να ξαναφύσει τη Ρεάλ να φύγει μπροστά και ξαναπερνά. Μπροστά είναι στιγμές που οφειλίζει να είναι αυτός ο οποίος δίνει το προβάδισμα 55-54 στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι κάποια μπασίματα που τα κάνουν και φαίνονται πάρα πολύ εύκολα οι παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης.
2: Ναι, γιατί βγαίνουν αυτό που κάνει και στο πρώτο δεκάλεπτο. Κοίτα, τώρα μπήκε και βγήκε. Βγαίνουν στην περιφέρεια και μπαίνουν εύκολα μέσα, τρυπώνουν.
4: Ναι, ο Φελίδης ο οποίος κάνει ένα μπάσιμο, βάζει και το τρίποντο. Και το τρίποντο και ξαναπαίνει προβάδισμα 4 πόντους η Real Madrid. Είναι δηλαδή στιγμές που η Real Madrid μπορεί εύκολα και όταν ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός να τον πλησιάζει και τώρα κατάφερε όχι απλά να τον ξεπεράσει, να φύγει και στον εφηνιδιασμό Χεζόνια. Αμέσως time out από τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Είναι χαρακτηριστικό.
2: Έχει τρελαθεί στον Μπαρτζόκα.
4: Έχει τρελαθεί.
2: Είναι λογικό. Δηλαδή έχουν κάνει έχουν γίνει τρία λάθη. Ένα τρίποντο τελείως λάθος από τον Ντόρσεϊ. Μια διείσδυση χαμένη. Ένα τελείως λάθος από πολύ μακριά από τον Ντόρσεϊ. Και το κλέψιμο μέσα σε επόμενη φάση. Τσάμπα καλάθια είναι αυτά.
4: Είναι τσάμπα καλάθια και βεβαίως αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ένα συναρπαστικό τελικό. Σίγουρα πάρα πάρα πολύ τυχεροί όλοι όσοι κατάφεραν με τον ΑΒ, ΓΔ, ΩΜΕΓΑ τρόπο, γιατί υπήρξαν πραγματικά, ήταν αγχωτική όλη η προσπάθεια το να καταφέρει κάποιος να εξασφαλίσει εισιτήριο για αυτό το Final Four. Και σκεφτείτε ότι δεν κατάφερε να προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Αντιλαμβάνεστε ότι αν ήταν και οι δύο ελληνικές ομάδες πιθανότατα απόψε θα είχαμε έναν ελληνικό εμφύλιο στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ότι και παραδίπλα να γίνονταν, δηλαδή να μεταφερόταν το glass floor στον αγωνιστικό χώρο του ανοιχτού ΟΑΚΑ, του ποδοσφαιρικού γηπέδου, πάλι τα εισιτήρια θα ήταν ιδιαίτερα λίγα για την σημασία και την ανταγωνιστικότητα που υπάρχει ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, οι δύο ομάδες σίγουρα θα τα πούνε στους τελικούς, αν δεν υπάρξει κάποια έκπληξη. Γιατί με το που τελειώνει η Ευρωλίγα, ξεκινούν αμέσως οι ημιτελικοί και στον Ιούνιο, μέσα στον Ιούνιο, θα τα πούν ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το time out το πήρε μενόμενος και διαμαρτυρόμενος στους παίκτες του Γιώργος Μπαρτζόκας. Τελειώνει. 60-54 μπροστά η Real Madrid, η οποία έχανε 50-54 και κατάφερε με ένα σερί να... Α, επιτέλους μια φάση από αυτές τις οποίες βγάζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού και κυρίως είναι και θέμα ψυχολογίας, δηλαδή ένα μπάσιμο από τα δεξιά του Μακίσικ, μια backdoor πάσα, ένα κάρφωμα του εκρηκτικού Αμερικάνου, δίνει και φτερά έτσι και στους παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά κυρίως
2: μειώνει τη διαφορά.
4: Μειώνει τη διαφορά και παίρνει ξανά μπρος η ερυθρόλευκη κερκίδα. Αλλά είναι αυτά τα μακρινά σου της Ρεάλ Μαδρίτης που μέχρι τώρα έχουν πληγώσει, που αυτή τη στιγμή ο Φελίς επιτέλους έχασε, γιατί είχε δύο συνεχόμενα καλάθια, ένα με μπάσιμο και ένα με τρίποντο, και τον walk-up να προσπαθεί αυτός να μπει μέσα στο καλάθι, μέσα στη ρακέτα, και βγήκατε λίγο έξω. Τι γίνεται έξω στο Μιχάλη, στους δρόμους μας?
5: Περισσότερο από τα σπίτια, ακούς τις αντιδράσεις σε κάθε καλάθι.
2: Εγώ θα έλεγα μην ξαναφυγείτε εδώ, καθίστε εδώ.
4: Ναι,
2: τώρα.
4: Καθίστε,
2: μπήκατε,
4: ναι.
2: Μια χαρά πάει το.
5: Εννοείτε.
2: Μην μου ξαναφύγετε τώρα από εδώ.
4: Έτσι, γιατί σε λίγο θα πρέπει να φύγω εγώ. Θα πρέπει να πάω.
2: Θα το δούμε αυτό. Θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε.
4: Ναι, είμαι αισιόδοξο, μωρέ. Να, ορίστε. Το χάσαν. Το τρίποντο πήρε και το rebound του Φουνιέ. Πανέρχεται για το τελευταίο τρίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου ο Ιβάν Φουνιέ. Πάλι όμως λάθος. Τι γίνεται? Αυτή τώρα είναι μια πραγματικά φάση σαν να βλέπεις κολεγιακό πρωτάθλημα. Δηλαδή άμυνα λάθος, λάθος το λάθος, και τελικά καταφέρνει με κάποιον τρόπο ο Μιλωτίνο να πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι.
5: Όμως γιατί δεν μπήκε καλά.
2: Εκεί έπρεπε να μπει, να μπει, να είναι καλάθι κεφάλι.
5: Εύκολο καλάθι ήταν για το
4: για τον Νίκολα Μιλωτίνο.
2: Νομίζω ότι με τόσο δυσκολία που αντιμετωπίζει, γιατί για να πάρει την μπάλα περνάει πολύ δύσκολα, και μόλις την πάρει συνεχίζει και τον πιέζουν πάρα πολύ. Ναι. Τώρα αυτό είναι δείγμα μιας κούρασης, νομίζω. Δηλαδή εκεί σε άλλη περίπτωση θα έχει σηκωθεί την καρφό στην μπάλα.
4: Είναι λίγο κούραση, λίγο τα μαρκαρίσματα, λίγο απ' όλα. Εσείς ακούτε πάντα τη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά, το κανάλι 1, στους 94. Όπου και αν βρίσκεστε, μπορεί να μας συναντήσετε και στο διαδίκτυο μέσα από την ιστοσελίδα μας, στο κανάλι 1.gr, στα social media του σταθμού, Instagram, Facebook, Twitter και TikTok. Και βεβαίως την Web TV μας, την οποία μπορεί να παίρνετε εικόνα από τα δρόμενα εδώ στον Πειραιά και όχι μόνο, άλλα γεγονότα. Και ένα από αυτά ελπίζουμε να καταγράψουμε, παρέα και με τους δυο μας Περατέρ και τον Παναγιώτη Σπυράτο και τον Παναγιώτη Τουρκίστα, λίγο αργότερα, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Στον πόντο μείωσε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ με μία στις δύο ελεύθερες βολές, 120 δευτερόλεπτα τώρα για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, και έτσι όπως πάει το παιχνίδι, μάλλον αν δεν ανοίξει διαφορά για κάποια από τις δύο ομάδες, θα είναι αγχωτικό. Ελπίζω όχι. Ελπίζω κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός να γράψει ένα σερί και να καταφέρει να κάνει πιο εύκολα τα πράγματα στο τέταρτο δεκάλεπτο. Η αλήθεια είναι πάντως ότι γίνονται ομοιρικές μάχες.
5: Άσο όπως είναι του Βεζέκοφ, έχει μείνει στους 6 πόντους.
2: Ναι, δεν το έχει βγει σήμερα το παιχνίδι, ούτε πρώτος του βγήκε.
4: Αυτό είναι και κακό φάουλ του walk-up. Και όταν λέω κακό φάουλ, είναι σκληρό φάουλ. Ευτυχώς.
2: Απλά η διαφορά προχτές στον ημιτελικό που δεν έβγαινε το παιχνίδι στον Βεζένκοφ είναι ότι μέχρι να το καταλάβουν όλοι οι υπόλοιποι είχαν καταφέρει, είχαν αυξήσει μια διαφορά, ναι, ναι, πάρα πολύ καλή. Σήμερα δεν έβγαινε και στους υπόλοιπους όπως θα θέλαμε όλοι.
4: Η αλήθεια είναι ότι δεν υπάρχει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Ο Πίτερς, ο οποίος ήδη είναι στους 9 πόντους, αλλά έχει ώρα.
2: Ναι, εντάξει, ναι. Έχει δρόμο ακόμα.
4: Πάρα πολύ δρόμο.
2: Έχει δρόμο ακόμα.
4: Ο Γιάννης είναι μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, ο Αντετοκούμπο. Και αριστερά του Αντοκούμπου είναι ο Λάνθιμος, παιδιά, αυτός.
5: Ο Λάνθιμος, Καλάθης από πίσω. Που θα παίζει τον Άρη του χρόνου.
4: Και κατά πώς δείχνουν τα πράγματα.
5: Στον Μπάου κιόλας. Στο
4: και στον Άρη θα είναι μάλλον ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής. Ναι. Θα έχει αρκετές ανακατάξεις και καραμπόλες στο χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Θα αναδυναμώσει ο Άρης, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικότερα. Και ΠΑΟΚ. Πιστεύω. Τουλάχιστον αυτό το οποίο διαφαίνεται του χρόνου, ίσως να έχουμε την καλύτερη GBL των τελευταίων ετών. Mm. Ευτυχώς χάνουν βολές οι φιλοξενούμενοι. Ο Ολυμπιακός ήδη έχει συμπληρώσει τα 5 φάουλ. Βέβαια, εντάξει, είναι και 26 ο χρόνος που απομένει για το τέλος του δεκαλέπτου. Ο Χεζόνια είναι στη γραμμή της φιλανθρωπίας, που λένε και οι μπασκετικοί συντάκτες, εκτελεί και απόλυτη ισορροπία, ισοπαλία.
2: Όχι. 59-61,
4: ναι. Εγώ ήθελα να προσθέσω.
2: Και με όλο αυτό θέλαμε. Και να μην σου πω να είμαστε και δύο πόντους μπροστά.
4: Ζώζεφ, ξαναπέρασε. Αυτός τα πήγε καλά στο
2: διάστημα. Έχει ένα στυλ που μπερδεύει λίγο. Το πάει μέσα, δίνει την μπάλα, χάνει το καλάθι τώρα.
4: Στο καλάθι η διαφορά για τη Ρεάλ, τελική ευθεία, τρίτου δεκαλέπτου, με 58 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια, ένα μπλοζόν αυτοθυσίας το οποίο γίνεται από τον Ζώζεφ, ο οποίος δείχνει να πονά λίγο αριστερά στην μέση του, προσγειώθηκε σε ένα σημείο όπου υπήρξε και κίνδυνος να τραυματιστεί. Είναι πάρα πολύ κοντά οι θεατές εκεί στα καθίσματα αγωνιστικού χώρου. Είναι και αυτές οι καρέκλες με τα σιδερένια πόδια. Δεν ξέρεις και πέρα τι μπορεί να συναντήσει ο παίκτης. Βάζει ρωτώσει, το παιχνίδι το οποίο συνεχίζεται, το τελικό συνεχίζεται με τρίποντο για τη Real Madrid, που ευτυχώς είναι άστοχο. Υπτάται και το καθαρίζει το rebound, το Μακίσικ, ο οποίος έχει πάρει όλο το χρόνο στο τρίτο δεκάλεπτο.
2: Λάθος.
5: Τι ήταν αυτό.
4: Εντάξει. Και στη συνέχεια, ευτυχώς ναι. Κάνει foul man στον Χεζόνι, αλλά δεν μπαίνει το καλάθι. 59-61. Τώρα αυτό είναι λάθος από αυτά τα οποία σπανίως κάνει παίχτης με την εμπειρία του Μακίση, και στη συνέχεια έκανε το foul τόσο όσο για να βγάλει εκτός πορείας τον παίκτη της Real Madrid, που ξαναπάει στην γραμμή των ελευθέρων βολών στο ερυθρόλευκο. Όποια λήψη και να κάνει ο σκηνοθέτης, το μόνο που βλέπεις είναι κόκκινα και λευκά στο ΟΑΚΑ. Και άμα δεις και τίποτα λευκό εκεί πέρα ξέμπαρκο, μπορεί να κάνει ένας οπαδός της Real Madrid. 59-62, αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων όσοι βρίσκονται στο ΟΑΚΑ. Στους 4 η διαφορά, η Real η οποία καταφέρνει και κρατά το προβάδισμα. Και αυτό δημιουργεί μια ψυχολογική περισσότερο φθορά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βεβαίως έχει την εμπειρία και κυρίως έχει και τον έξτρα παίκτη στις εξέδρες για να μπορέσει να αντιδράσει. Αλλά θα πρέπει να αντιδράσουν και οι άλλοι παίκτες, αυτοί οι οποίοι
2: βασικοί.
4: Οι βασικοί, ναι. Οι κανονικοί, οι παίκτες. Και άλλο λάθος. Πάρα πολλά λάθη. Ο ένα φάουλ που γίνεται από... δεν χτύπησε το παίκτη της Real Madrid.
5: Πρέπει να μην αναβαθμιστεί.
4: Ναι, γιατί πήγε αμέσως ο σκηνοθέτης πάνω στο Σέρτζιο Σκαριόλο, φίλες και φίλοι. Δεν έδειξε να κάνει κάποια κίνηση, να ζητά.
5: Δύο βολές,
4: ναι. Αλλά είναι...
5: Πολλά τα λάθη...
6: άλλαξε γνώμη.
4: Ναι, άλλαξε γνώμη. Είναι ήδη το Μιλουτίνοφο... Ναι, και στη συνέχεια, εντάξει, πάει πάνω στην μπάλα.
2: Όχι,
4: είναι...
2: με την μπάλα βρίσκει, δεν
4: ναι,
2: είναι.
4: Ναι, ναι.
5: Ναι, όχι.
2: Πήγε να το κάνει λίγο εντυπωσιακό.
4: Πήγε να το κάνει λίγο εντυπωσιακό ο Ζώζεφ. Συγγνώμη, ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης στο πέσιμο. 59-63, αλλά στα 17,5 δευτερόλεπτα έχει τη δυνατότητα η Ρεάλ να φύγει λίγο ακόμα. 59-64 στο συν 5 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Βεβαίως, αν δει κανείς τα κοντινά που κάνει ο σκηνοθέτης
2: υπάρχει μια απογοήτευση τώρα και υπάρχει ένα...
4: ένας προβληματισμός, ένα τιμαστέ.
2: Λογικό, γιατί δεν τους βγαίνει, δεν βγαίνει το παιχνίδι, δεν τους βγαίνει όπως θα θέλανε. Συνεχίζουν τώρα... να φτωχούν.
5: 59-65.
4: Ναι, εδώ πέρα θα ήθελε ο Ολυμπιακός, παραδείγματος χάρη, αυτή η βολή, αναπήδηση μπάλα, 3-4 φορές το Στεφάνι βρήκε στο ταμπλό και τελικά κατέληξε στο διχτάκι του Ολυμπιακού, που έχει την μπάλα με τα Ονφουρνιέ. Κάνει τον μπάσιμο, σουτάρει, αστοχή, έρχεται και ο Μιλουτίνοφ. Και αυτό με δυσκολία το καλάθι. Και αυτό με δυσκολία το καλάθι. Τέλειωσε το δεκάλεπτο.
5: Ναι, τέλειωσε.
4: Ναι, τέλειωσε.
2: Μου κάνει τρομερή εντύπωση που ακόμα δεν έχει καταφέρει να μπει στο παιχνίδι ο Βεζένκοφ. Μου κάνει τρομερή εντύπωση.
5: Ναι, Βεζένκοφ σε 19 λεπτά, 6 πόντους με 2 στα 6 δίποντα, κανένα τρίποντο. 2 στις 2 βολές και 3 rebound.
2: Έχει, είναι, δεν είναι μόνο η πόντη, είναι εκτός
5: κλίματος.
2: Εκτός κλίματος.
4: Είναι εκτός κλίματος.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης, ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
2: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
3: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς, στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα, σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα, της Grand Automotive Ελλάς.
2: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
4: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
6: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
7: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
6: Ορίστε.
0: Κανάλι 1, 90,4. Πειραιάς.

0: Λοιπόν, τόση ώρα που ακούτε μουσικούλα, όσοι είσαστε εδώ κοντά μας αυτή την βραδιά της Ευρωλίγκας, για τον Ολυμπιακό, για την Ελλάδα, για τον Πειραιά. Ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει, έχει περάσει, πέρασε μάλλον μπροστά, προσπέρασε με ένα πόντο η Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι ένας τελικός σαν τους γνωστούς του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Έτσι θα μας πάει μέχρι το τέλος.
0: Λοιπόν, αν πάει έτσι, νομίζω ότι κάποιοι θα χρειαστούν.
1: Έχει κάνει challenge τώρα ο Σκαριόλο. Ναι. Δόθηκαν δύο βολές στο
0: Βεζέκοφ.
1: Και ο Σκαριόλο υποστηρίζει ότι έγινε χαμηλά το φάουλ.
0: Τώρα το θέμα είναι εδώ πέρα. Δεν έχει μέτωπο προς το καλάθι.
2: Για τώρα αφήνει η ευφία του Βεζέκοφ που σου λέει τώρα θα το πάρω το φάλα. Ναι, σηκώνει τη... Το θέμα είναι κατά πόσο...
0: κάνει μια κίνηση να σηκώσει την μπάλα, αλλά είναι με πλάτη στο καλάθι. Τι έδωσε? Δύο βολές.
2: Είναι αυτή, είναι η ευφία που έχει, σου λέει θα μου το κάνει, το έχει καταλάβει ότι το κάνει φάουλ, πάει και το παίρνει στην ουσία.
0: Ο προπονητής βεβαίως της Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει και διαμαρτύρεται.
1: Μπορεί να πάρει καλή τεχνική ποινή.
0: Αυτή είναι αλήθεια. Λοιπόν, τώρα από εδώ και πέρα, κάθε απόφαση, κάθε βολή, κάθε λάθος, κάθε, οτιδήποτε από όλα αυτά, μετράει διπλό, τριπλό, τετραπλό.
1: Ούτε βολέσουμε.
0: 7:38 για το φινάλε πλέον του τελικού.
1: Ο
0: Βεζέκοφ, ο οποίος είναι άστοχος από τη γραμμή των βολών. Αντιλαμβάνεστε τώρα ότι η μπάλα ζυγίζει διπλάσια και τριπλάσια από ό,τι στην πραγματικότητα. Ακόμη μία τουλάχιστον να ισοφαρίσει και ισοφαρίζει ο Βουλγαρός διεθνής άσος του Ολυμπιακού. 7:30 για το φινάλε του τελικού. Με τον Ολυμπιακό να είναι σε άμυνα ζώνης που γυρνά σε man to man από τα αριστερά με τον Φουρνιέ, ο οποίος κάνει το φάουλ. Δεν έχει. Δεν υπάρχουν ούτως ή άλλως από. Είναι μόλις το δεύτερο φάουλ το οποίο κάνει ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο. Ένα έχει η Ρεάλ Μαδρίτης. Τώρα, και επειδή το μάτς είναι κλειστό, να δούμε ποιος θα ευνοηθεί από το χαμηλό αριθμό των φάουλ που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι και τώρα. Με τη Ρεάλ πάντα στην επίθεση, τον Ταβάρες. Αν ή μπορώ να βοηθήσει εδώ και κάποιο καιρό να χειροκροτεί από τον πάγκο την προσπάθεια του συμπαίκτη του. Το φάουλ είναι του Φουρνιέ, είναι δύο βολές ούτως ή άλλως για τη Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία μπορεί να ξαναπροσπεράσει στους 14 πόντους, δύο φάουλ. Ο Γάλλος άσος του Ολυμπιακού, ευτυχώς. Συνεχίζουν και χάνουν βολές οι Μπερέγχες. Ναι, είναι βλέπουμε τον...
1: Ρίξε αχίλιο δένοντα.
0: Σοβαρός τραυματισμός. Από αυτά τα οποία στερούν πολλές φορές και καριέρες. Ξανά μπροστά με έναν πόντο τον σκηνοθέτη να κάνει κοντινά στον Γιούλ, ο οποίος λίγο έχει παίξει, ένα τρίποντο έχει βάλει. Δεν ξέρω αν το παιχνίδι, αν συνεχίσει το παιχνίδι να πηγαίνει έτσι καλάθι πόντο-πόντο, αν θα τον βάλει στο τέλος για την εμπειρία του με τον Τάιρικ Τζόνς να χάνει ένα φαινομενικά εύκολο για τον ίδιο καλάθι και στη συνέχεια η μπάλα είναι τζάμπολ. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι το βελάκι να δείχνει Ολυμπιακό.
1: Το βάζει με τον εαυτό του, γιατί ήταν.
0: Ναι, έχει χάσει καλά από αυτά τα οποία θεωρητικά δεν χάνονται.
1: Από τον Σο Τζόνς.
0: Μέχρι τώρα. Και αυτός άργησε να μπει στο παιχνίδι. Ξέρεις, εδώ πέρα και τον Μακίσικ και τον Τζόνς τους κράτησε σε όλο το πρώτο ημίχρονο εκτός. Ο Μακίσικ έπαιξε το τρίτο δεκάλεπτο. Και αλήθεια είναι ότι αν δεν. Πάρουν λίγο ρυθμό, αν δεν ρίξεις τους παίχτες πολλές φορές, να πάρουν έστω μία-δύο φάσεις να μπουν, να μυρίσουν τον υδρότα του αντιπάλου, μετά ίσως όταν χρειαστεί να τους ρίξεις και δεν έχουν ρυθμό, δυσκολευτείς. Πάση περιπτώσει, τζάμπολ τώρα για να δούμε ποιο θα επιδείξει ο
2: Τζόνς με τον...
0: Με ποιον σκηνοθέτης βάζει το Φουρνιέ. στη διαδικασία να μας δείχνει. Λοιπόν, 68-69 η Real Madrid, η οποία έχει την επίθεση 6-43 πλέον, φίλες και φίλοι του καναλιού 1, της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, για το φινάλε του τελικού με τον Ζόζεφ να κάνει το φάουλ. Δεν έχει βολές η Real Madrid. Είναι το τρίτο για την...
1: Ο Jones.
0: Jones είναι. Ήταν από πίσω ο Ζόζεφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος δεν ξέρω αν τα έχει με τους διαιτητές ή από τη, για την αμυντική λειτουργία, μάλλον δυσλειτουργία στην προηγούμενη φάση της ομάδας του, του Ολυμπιακού.
3: Και βγάζει αίμα.
0: Όρισε.
3: Του δείχνει του Λάιλς ότι έχει νυχιά εκεί και έχει αίμα.
0: Α, για ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
3: Όχι, όχι, ο διαιτητής.
0: Α, ο διαιτητής. Α, οπότε θα πρέπει να πάει στον πάγκο. Σωστά, ευχαριστούμε τον Δημήτρη Παπαδάκη, ο οποίος προσέχει αυτά τα οποία τις λεπτομέρειες. Πρόσεξε, ας πούμε, την Φουρέιρα. Την είδε κανείς μας εδώ στο
2: ραδιόφωνο. Η οποία δεν ήταν κιόλας.
0: Η οποία δεν ήταν τελικά,
2: Δημήτρη. Δεν ήταν, Δημήτρη, μου. Κρίμα.
0: Για τον Ολυμπιακό το ευχάριστο είναι ότι δεν μπορεί η Real Madrid να σκοράρει, παραμένει στον πόντο και στη συνέχεια γίνεται και φάουλ πάνω στον Άλεκ Πίτερς. Τι λένε τα στατιστικά σου, Μιχάλη?
1: Φάουλ από τον Οκέκε.
0: Οκέκε. Και είναι ο Πίτερς, ο οποίος δίνει την μπάλα τώρα στον Φουρνιέ. Λοιπόν, μπαίνουμε. Μπαίνουμε πλέον στα τελευταία 6 λεπτά του συναρπαστικού τελικού στο ΆΚΑ. Θα μπορούσε να μετρήσει.
1: Γιατί να μετρήσει, ρε.
0: Θα μπορούσε να μετρήσει. Έχει πετάξει την μπάλα από πλάγι.
1: Μεγάλη αδικία.
0: Έχει πετάξει την μπάλα όπως κάνει τον πάσιμο από τα δεξιά. Ο Φουρνιέ, η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροχιά. Πρέπει να βρει και ταμπλό και κατέληξε στο διχτάκι της Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι. Ολυμπιακός,
1: επιτέλους
0: σκοράρει. Και σκοράρει επιτέλους ο Βεζέκοφ. Να δούμε, ξέρεις, αυτό είναι σημαντικό καλάθι για τον Σάσα Βεζέκοφ, το οποίο τον θέλει στο φινάλε του τελικού ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος με σταυρωμένα τα χέρια
1: και
0: είναι...
1: Και Βεζέκοφ και Πίτερς,
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε και πολύ συχνά.
0: Όχι.
2: Τώρα, τώρα το ανακάτεμα, τι θα βγει.
0: Προς το παρόν η Ρεάλ Μαδρίτης παίρνει ένα ακόμα δίποντο ανάσας. 71-70 η Ρεάλ με τον Χεζόνια. Τον Φουρνιέ, ο οποίος νομίζω τώρα δύσκολα θα τον ξαναποστήρει στον πάγκο. Τον Βεζέκοφ να δίνει για τον Πίτερς και αυτός χάνει την μπάλα μέσα από
2: τα... Ευτυχώς.
0: Ναι.
2: Ναι. Ευτυχώς.
0: Και είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά ο Χεζόνια, ο οποίος υποτικά... Πάει και δίνει το χέρι στον διαιτητή.
2: Ναι.
0: Έχουμε δει έτσι ωραίες στιγμές. Μοναδική παραφωνία εκεί πέρα, μια κοκορμαχία του Καμπάτσο με τον Μακίση. Ναι, έχει. Αντί να δώσει αμέσως την μπάλα, να φύγει στην κόντρα επίθεση η ομάδα του.
2: Και τώρα, και άμα δεις μια φάση πίσω τώρα, σε προηγούμενα παιχνίδια Βεζέκο, αυτό έχει τελειώσει εκεί. Δεν υπήρχε να δώσει έξω την μπάλα του.
1: Ναι.
2: Δεν
1: νιώθει σιγουριά.
0: Λοιπόν. Φανταστείτε τι γίνεται τώρα και στο ΆΚΑ, φανταστείτε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, φανταστείτε τι γίνεται οπουδήποτε υπάρχουν Ολυμπιακοί.
1: Ο Λάιλς έχει μείνει άποντος από το δεύτερο
0: δεκάλεπτο. Πάντως τη ζημιά την έκανε. Γιατί, ξέρεις, έβαλε τα καλάθια εκεί που τα ήθελε η Ρεάλ Μαδρίτης προκειμένου να μην φανεί ότι έχει κατέβει για να χάσει. Yeah. Δηλαδή μπήκε... Έβαζε αυτός και έδειξε η Ρεάλ Μαδρίτης ότι ήρθαμε εδώ.
2: Το ξαναλέω.
0: Ναι, εντάξει.
2: Η Ρεάλ έχει έρθει να πάρει το κύπελλο σήμερα.
1: Προφανώς.
2: Δεν υπάρχει στο μυαλό των παικτών αυτών ή του προπονητή αυτού ότι πάμε να χάσουμε.
0: Σε καμία περίπτωση.
2: Δεν έχουμε ψηλούς.
0: Ναι,
2: και φαίνεται και στο κύπελλο, έτσι.
0: Ναι, αλλά...
2: Υπάρχει, είναι προετοιμασμένα για τα παιχνίδια. Η εμπειρία του, το ταλέντο του, το όλα.
0: Εντάξει.
2: Και ίσα από αυτό για μένα λειτουργεί το ότι δεν έχουν ψηλούς και έχουν ελλείψεις. Λειτουργεί πιο. Του δημιουργεί ένα πείσμα παραπάνω και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. 21 πόντους ο Λάλης.
0: Ποιος?
2: Το είπε και ο Βαγγέλης Ιωάννου. Ε? Το είπε ο Βαγγέλης Ιωάννου.
0: Ο Βαγγέλης ακούει Βαγγέλη. Ο Ιωάννου ήταν.
3: Σε ένα site
0: μπήκα και. Ο Ιωάννου θα ήταν. ο Ιωάννου. Εσείς ακούτε κανάλι 1, δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά. Είμαστε σε ρυθμούς Ευρωλίγκας, σε ρυθμούς Ολυμπιακού, όλη μέρα σήμερα. Και ελπίζουμε και...
2: Και όλη νύχτα.
0: Και όλη νύχτα.
1: Μοναδικός διψήφιος ο Φουρνιέ, έτσι, παραμένει. Με 14 πόντους.
0: Για τον Ολυμπιακό, ε.
1: Ναι, 3 rebound, 2 assist, 1 κλέψιμο.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Πάντα κοντά μας ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος φροντίζει τον ήχο να φτάνει έτσι όπως πρέπει στα δικά σας ραδιόφωνα ή στα κινητά σας ή στους υπολογιστές σας ή οπουδήποτε. Και αν μας ακούτε, με Μιχάλη Κατσαφάδο, Βαγγέλη Χατζηκοσαντή, Ιωσή Βουράκη, Λουκά Θεοανόπουλο στα μικρόφωνα. Και ενίοτε και κάποιος άλλος συνάδελφος, γιατί κάνει διάφορα περάσματα. Ο Βαγγέλης από διάφορες ιστοσελίδες, να δούμε τι γίνεται και πώς καταγράφουν έτσι τα πράγματα και οι άλλοι συνάδελφοι. Βεζέκοφ, θα το βάλει.
2: Δόξα το βάλει.
0: Νομίζω ότι είναι
1: πρώτο
0: τρίποντο και σημαντικό τρίποντο. Δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Είχανε 71-70 η ομάδα του Πειραιά, μπροστά με 73-71. Ψάχνει μια καλή άμυνα τώρα ο Ολυμπιακός, στη στιγμή που έχει επαναφέρει τον Καπάτσο στην πεντάδα, ο Σκαριόλο. Εδώ είναι επιθετικό φάουλ, μάχες, ένα τρίποντο από το πουθενά, rebound.
1: Και ζώνια.
0: Λοιπόν, έγινε ένα τρίποντο απλά για να φύγει μπάλα. Από τα χέρια του παίκτη της Real Madrid ξαναπήραν, όμως απομένουν 4 δευτερόλεπτα, γλιστράει μπάλα, μπάσιμο, λάθος, rebound από τον Alec Peters. Ο Peters, ο οποίος εδώ σε αυτή τη φάση παίρνει rebound που ίσως να είναι πιο πολύτιμο και από τρίποντο, και στη συνέχεια παίρνει και το φάουλ που κάνει ο Κέκε. Ναι. Και πάει στις βολές. Εμείς ξαναβλέπουμε το τρίποντο του Σάσα Βεζέκοφ που ήρθε την κατάλληλη στιγμή. 73-71 μπροστά ο Ολυμπιακός.
1: Πρώτες βολές που θα εκτελέσει ο Πίτερς.
0: Δεν νομίζω ότι τις χάσει. Έχει εμπειρία.
2: Βαγγέλη, Λουκά, πήγαινε δίπλα αγόρι μου, έλα. Πήγαινε αγόρι μου, έλα.
0: Ετοιμάζομαι να φύγω για το
2: δημοτικό. Κάτσε, μην κάθεσαι. Κάτσε. Θα σου πω εγώ
0: για το Δημοτικό
2: πάμε.
0: Θέατρο, αγωνία και για τους προέδρους του Ολυμπιακού. Στο τρίποντο η διαφορά, 4 και 16 πλέον για το φινάλε του τελικού στο Telecom Center Athens.
2: Δεν σταματιόνται με τίποτα.
0: Με τίποτα. Ζητάνε νομίζω καλάθι φάουλ.
2: Το έδωσε. Δεν σταματάει. Και φάουλ που του κάνουν δεν σταματάνε.
1: Απίστευτο καλάθι του Φελής.
0: Ναι, ο οποίος.
2: Του γίνεται δύο φάουλ και συνεχίζει.
0: Ναι, και μένει στον αέρα, κάνει ένα σπάσιμο στη μέση. Στέλνει την μπάλα στο ταμπλό, παίρνει τα φάλτσα τη και καταλήγει στο καλάθι του Ολυμπιακού. Οι ομάδες βεβαίως έχουν εδώ και κάμποση ώρα συμπληρώσει από 4 ομαδικά φάουλ ως εκ τούτου. Ό,τι και να γίνεται, 5 ομαδικά φάουλ σε τούτου θα πηγαίνουν στις βολές. Ευτυχώς
1: τώρα
0: χάνονται βολές. Τώρα, παιδιά, η μπάλα καίει, ζεματάει, είναι βαριά. Walk up με την εμπειρία του Φουρνιέ.
2: Τι γίνεται στις άμυνες.
0: Ναι, χαμός. Χαμός και συνεχίζουν αυτή την πιστική άμυνα. Δηλαδή πρέπει να έχουν παίξει όλο το παιχνίδι.
2: Δεν έχουν σταματήσει.
0: Δεν έχουν σταματήσει. Είναι σημαντικό.
2: Το έχει πάρει πάνω το Φουρνιέ. Το έχει πάρει πάνω του. Από το δεύτερο ημίχρονο, όλο το δεύτερο ημίχρονο το έχει πάρει πάνω του.
1: Φτάνει τους 16 πόντους.
0: Καμπάτσο, ο οποίος δέχεται και το μαρκάρισμα από τον Τάιρικ Τζόνς, η μπάλα στον Χεζόνια με τον Άλεκ Πίτερς. Πλησιάζει έξω, καλάθι, ευτυχώς όχι. Φάουλ μεν, δύο βολές, φάουλ το οποίο έχει κάνει στον Τέκο Βεζέκοφ. Ευτυχώς, παραλαμβάνω, το πέρα θα μπορούσε να ξαναισοφαρίσει η Ρεάλ, αλλά έτσι όπως έχει γυρίσει ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης δεν μπορεί, και ενώ εμείς ξαναβλέπουμε σε επανάληψη το αέρινο καλάθι του Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος κάνει τον πάσιμο, ύπταται, ταξιδεύει αν θέλετε στον αέρα και πλησιάζει και πολύ κοντά αφήνει απλά με αυτό το μοναδικό έτσι, χαρισματικό του και πανέμορφο στυλ την μπάλα στο καλάθι του Ολυμπιακού. Της Real Madrid, στο καλάθι του Ολυμπιακού μπήκε τώρα η βολή, η πρώτη.
1: Από τον
0: ΔΕΚ. Πόσους έχει, δεν έχει παίξει πολύ άλλωστε.
1: Πρώτος πόντος.
0: Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί προσπαθώ και εγώ να θυμηθώ αν έχει να βάλει καλάθι. 3,5 λεπτά απομένουν, για να ξέρετε. Στο 76 Ολυμπιακός, στους 75 η πόντη για τη Ριάλ Μαδρίτης, η οποία πιέζει στα 3 τέταρτα του γηπέδου. Δηλαδή με το που παίρνει την μπάλα το playmaker του Ολυμπιακού, αμέσως πηγαίνει παίκτης της Ριάλ Μαδρίτης. Ο Φουρνιέ, ο οποίος είναι ζεστός, θα πάρει από εδώ και πέρα πάρα πολλές προσπάθειες. Τώρα πήγε για τρίποντο, η μπάλα έφτασε στον Jones, ο οποίος γυρνά και έχουμε φάουλ. Πάει και τα λέει με την μπασκέτα. Τι βλέπεις Παπαδάκης, είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας λέει ποιους βλέπει.
1: Είναι οι Legends.
0: Καλά κάνεις την αφήνεις εσύ, ναι, ναι. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, η αγωνία...
2: Έχει πάει και ο Γκάλης, άμα τον δεις, να ξέρεις τον έχουμε δει. Ο Γκάλης.
0: Αλήθεια, γιατί δεν
1: τον... Κάιλ Χάινς έχει έρθει.
0: Δεν τον έχουν δείξει. Καλά τώρα και ο σκηνοθέτης τώρα ποιο να πρωτοδείξει. Τόσοι σπουδαίοι άσοι που είναι του παρελθόντος. Ο Πρίντεζης, ο οποίος ξεφυσάει, κάθεται αριστερά του Φαλ και δεξιά του είναι ο Θοδωρής Παπαλουκάς, τον οποίο μας είπε λίγο νωρίτερα ο Δημήτρης Παπαδάκης, ο οποίος είναι μπροστά από την κονσόλα του ήχου με τα πολλά κουμπάκια. Για να δούμε, βάλτε το Ρετάιρικ, το βάλε.
1: Πρώτη
0: ξανά πόλη. Στο τρίποντο Ολυμπιακό, 78-75. Τρία λεπτά. 3-6-18, 180 δευτερόλεπτα χωρίζουν τον Ολυμπιακό από την κατάκτηση της τέταρτης Ευρωλίγκας. Και καλάθι από τον Ντέκ, ο οποίος έχει σημειώσει τους τελευταίους πόντους της Ρεάλ Μαδρίτης. Walk-up, γρήγορα, από τη μια πλευρά του γηπέδου στην άλλη. Φουρνιέ, με τον Φελίς μπροστά του, ένα cut-sun screen του Βεζέκοφ. Ο Χεζόνι, ο οποίος ζητά την μπάλα για τη Ρεάλ, το ίδιο και ο Σκαριόλο, διότι ήταν πάρα πολύ κοντά για να έχει κάποια άλλη άποψη.
1: 8 δευτερόλεπτα όμως, μόνο.
0: 8 δευτερόλεπτα, ο Αμπάλντε μέσα. Τώρα σε 8 δευτερόλεπτα το έχει το ταλέντο ο Φουρνιέ να αλλάξει μια-δυο πάσες και να σκοράρει. Είναι στο συν 1 μπροστά, Ολυμπιακός, ένας πόντος με Πίτερς. Γυρνά, σουτάρει, ευστοχή.
2: Αγαπημένη κίνηση του Πίτερς.
0: Πίτερς. Εκπληκτικός Πίτερς, ο οποίος αθόρυβα έχει γίνει και αυτός διψήφιος. Και καθοριστικός, νομίζω ότι αν ο Ολυμπιακός πάρει την Ευρωλίγκα, ένα πολύ μεγάλο.
2: Ναι, οφείλεται στον Πίτερ. Για τον ημιτελικό και σήμερα.
1: Η ίδια έχει αστοχήσει σε ένα σουτ.
2: Αποκλείεται τώρα αυτό.
0: Το ίδιο και ο Χεζόνια, ο οποίος από την άλλη πλευρά πυροβολεί. Και πυροβολεί, παιδιά, από τα 9 μέτρα είναι και από μια περίεργη γωνία του γηπέδου. Δηλαδή, η αντίδραση που ακούσατε του Δημήτρη Παπαδάκη είναι αυτή την οποία θα κάναμε όλοι μας αν δεν ήμασταν μπροστά σε ένα μικρόφωνο. Ήταν απίστευτο το τρίποντο του Χεζόνια. Ο Φουρνιέ πάει να απαντήσει με ένα απενονοημένο τρίποντο. Το χάνει και ευτυχώς παίρνει το μακρινό rebound. Κάνει τον πασιματάκι, δίνει στον Τζόνς και καρφώνει. 82-80. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Από εδώ και πέρα ξεφυσάμε. 82-80, 1-33. Μπροστά ο Ολυμπιακός. Παιδιά, νομίζω ότι όλος τελικός είναι αυτή η άμυνα. Πρέπει να βγει αυτή η άμυνα. Καμπάτσο με τον Πίτερ σηκώνει την μπάλα ψηλά και ναι, είναι ο Γουόκα που ο οποίος πετά την μπάλα εκτός. Είναι για τη Ρεάλ, αλλά 5 δεύτερα. 1-22 ακόμη.
1: Είναι μια καλή άμυνα τώρα, όχι φάουλ.
0: Έτσι ακριβώς. Κάτι θέλουν να δουν οι
2: διαιτητές. Το χρόνο θέλουν να δει, ναι, ναι. Προσαρμοσμένη, αν γίνει φάουλ.
0: Για να δούμε. Εδώ...
2: Πολύ έξυπνη άμυνα από το.
0: Πάρα πολύ. Ναι, έχει βάλει το δεξί του όχι. Χέρι ο Ντέκ. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό.
2: Ποιος την έβγαλε.
0: Τι έχει γίνει. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν την βρίσκει. Νομίζω ότι είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Εγώ νομίζω ότι είναι για τον Ολυμπιακό η μπάλα. Εκεί ο Ντέκ σίγουρα με το δεξί του χέρι. Στη συνέχεια στο αριστερό.
1: Α, και βρίσκει στο γουόκαπ. Μάλλον.
0: Μόνο στα ακροδάχτυλα αν έχει βρει πάρα πολύ δύσκολη φάση, αλλά είναι φάση σημαντικής απόφασης για τους διαιτητές. Αν πάρει την μπάλα ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα έχει πλησιάσει πάρα πολύ κοντά. Δεν βλέπω ρε παιδιά, να πολύ κουμπάει η μπάλα. Για κάτσε, θέλει ένα φρέμα ακόμα κατέβασμα.
1: Αν δεν είναι φανή, αν δεν βγάλουν απόφαση.
2: Είναι η απόφαση που πήραν.
0: Ναι, ναι. Οπότε... αλλά σε κάθε περίπτωση. Εδώ εντάξει, πολύ καλύπτει η μπάλα.
1: Το... Σκοτσιανίτη, δεν τον είπε.
2: Δεν τον είδε. Κοίτα για την άλλη μεριά.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η απόφαση. Πολύ δύσκολη. Αλλά θεωρώ ότι θα δείξει τον Ολυμπιακό. Κοιτάνε και το χρόνο τώρα στα 7 δευτερόλεπτα. Οπότε είναι Ρεάλ Μαδρίτης. 7 δευτερόλεπτα για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Όχι.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι, Ολυμπιακός.
2: Ολυμπιακό,
0: Έδωσε Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
0: Να λοιπόν η καλή άμυνα από τον Γόκαπ. Τώρα μου θέλει και μια επίθεση σκορ τώρα ο Ολυμπιακός για να καθαρίσει.
1: Όχι να καθαρίσει, αλλά να έχει και το τρίποντο.
2: Να πάρει μια ανάσα.
0: Αλλά με τους τριποντάκιδες που έχει η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να έχει εκεί πέρα. Ναι. 1-22 για αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι. Έχει δώσει φάουλ. Αλλά ο Σκαριόλ ο οποίος διαμαρτύρεται τυπιέται ο Καπάτσο ο οποίος έχει πάρει την μπάλα. Δεν ξέρω αν τι γίνει. Είναι η επαναφορά που γίνεται από τον Πίτερς. Έχει βάλει, αν έχει δοθεί φαουλ, είναι το πρώτο ακούμπηγμα του Καμπάτσο στη μέση του Γόκαπ. Αλλά αυτό το μάτς, παιδιά, είναι παιχνίδι...
1: Πολλές του Γόκαπ είναι τώρα.
0: Πολλές του Γόκαπ. Έχει εκτελέσει, Μιχάλη.
1: Όχι.
0: Πρώτες του. Έστω μία, νομίζω ότι θα είναι σημαντική. Μία, έστω, μπαίνει μία, άντε να μπει και η δεύτερη. Στο συν 3 Ολυμπιακός, 83-80, σε έναν τελικό... αντάξιο της ιστορίας των ομάδων, ένας τελικός που μας κρατά όλους. Ναι, ρε παιδάκι μου, και η αλήθεια είναι. Να το, μπήκε. 84-80. Αυτή τη στιγμή 22. υπάρχει έτσι μια διαφορά ασφαλείας, δεν μπορεί να το χαρακτηρίσεις σε μάτς Ολυμπιακού Ρεάλ Μαδρίτης και κυρίως όταν εκτελούν έτσι τρίποντα. Αυτή τη φορά το έχασε, είναι airball.
1: Αυτή η επίθεση είναι.
0: Λοιπόν, τα έχεις έτοιμα αυτά που σου έχω πει.
3: Κάτσε.
0: Λοιπόν, καταρχάς θα βάλεις το. Τι θέλεις του Πειραιά. Αμέσως μετά βρίσκεις το εμείς.
1: Κάτσε, κλασικό δεύτερα,
0: κλασικό
1: κάτσε.
0: Τραγούδι. Δεν το χάνει τώρα. Η μπάλα είναι στον Φουρνιέ. Παίρνει και το φάουλ στα 6 δευτερόλεπτα που απέμενε για την επίθεση του Ολυμπιακού. Φυσάει και ξεφυσάει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Αρχίζει και κοκκινίζει, παιδιά. Σας λέω, εδώ είναι τι διαμαρτύρονται. Εντάξει, τον έχει αγκαλιάσει τον Φουρνιέ, ο οποίος έχει και την εμπειρία εδώ πέρα, βλέπει ότι είναι η πίεση και ξέρεις, πάει και κολλάει και πάνω στον παίκτη, ο οποίος τον αγκαλιάζει. Time out, πόσο είπαμε είναι, 84, Ολυμπιακός, 80.
1: Και έχει βολές ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ στα 50 τόσα δευτερόλεπτα.
1: Εγώ κάπου έγινε και αυτός διψήφιος με τα αθόρυβα. Κοιτάξτε, μάλιστα με απόλυτη ευστοχία.
0: Ναι, θεωρώ όμως σπουδαίο τον Φουρνιέο, ο οποίος έχει κάνει μεγάλο παιχνίδι. Και καθοριστικό, παιδιά, καθοριστικό τον Πίτερς.
1: Καλά, ναι. Μα λέμε, έπαιξε δύο παιχνίδια ο Πίτερς και έχει αστοχήσει σε ένα σουτ σε δύο παιχνίδια. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει. Πραγματικά, δεν νομίζω ότι έχει ξανασυμβεί ποτέ στην ιστορία της Ευρωλίγκα παίχτη σε δύο παιχνίδια να αστοχήσει σε ένα σουτ. Έχει σήμερα 4 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο. Α, και έχει αστοχήσει και σε μία βολή. Αλλά έχει και 6 rebound. Είναι δεύτερο rebound πίσω από το Μιλουτίνο.
0: Λοιπόν, ακούτε, κλείνω φερμουάρ, παίρνω τσάντες, τέτοια.
1: Κάτσε, Λουκά,
0: σε λίγο θα με βγάλετε από το δρόμο, από το Δημοτικό Θέατρο.
1: Κάτσε να τελειώσει,
0: όπου θα έχετε δυνατότητα να παρακολουθήσετε σε live streaming την υποδοχή των πρωταθλητών Ευρώπης. Πρωταθλητές Ευρώπης, τους οποίους σαν τους περιμένουμε. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε τώρα, το κορίτσια ζείτε είναι, γιατί στο δίπλα στούντιο είναι η Θεοφανοπούλου μικρή, μαζί με μια συμπαίκτριά της στο Πόλο. Παρακολουθούν από την άλλη τηλεόραση, παρά έξω είναι άλλος κόσμος. Κόσμος και Κοσμάκης λοιπόν εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία του Πειραιά. Είπαμε από το πρωί, ζούμε, αναπνέουμε εδώ στον Πειραιά, με τελικό 86-80. 86-80. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δεχτεί τρίποντο Ολυμπιακός, χεζόνια, Το χάνει.
2: Λοιπόν, λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια σας, εγώ ετοιμάζομαι. Γεια σας. Πάω προς τα έξω. Πάω προς τα έξω. Λοιπόν, θα με ακούσετε σε λίγο.
2: Στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Στο Δημοτικό Θέατρο. Λοιπόν, συνεχίστε. Βγάλτε Σαραντάκο, βγάλτε την Κατερίνα.
2: Πάρτε Κατερίνα, πάρτε Σαραντάκο.
1: Καθαρά βγήκε από το παίκτη της Ρεάλ η μπάλα. Time out.

0: Λοιπόν, έγινε η επαναφορά, νέες διαμαρτυρίες από τους Μαδριλένους. Έχει δοθεί μπάλα στον Ολυμπιακό. 36,4 36 δευτερόλεπτα και 4 δέκατα. Εδώ η προσπάθεια του Χεζόνια να κλέψει η μπάλα από το Φουρνιά. Καθαρό φάουλ. Δεν ξέρω τι ζητάει η Χεζόνια.
1: Εντάξει, υπάρχει ένας εκνευρισμός, η αλήθεια είναι, στους παίκτες Ρεάλ. Λογικό είναι, ήταν πάρα πάρα πολύ κοντά μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός με ένα ξέσπασμα κατάφερε να πάρει αυτή την διαφορά των 6 πόντων. Και θα την αυξήσει, και θα την αυξήσει στους 8. 36 και 4 πριν από το τέλος του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα μα πάρα πάρα πολύ κοντά στο να σηκώσει το τρόπαιο, να σηκώσει το τέταρτο κύπελο στην ιστορία του της Ευρωλίγκας. Μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Βλέπουμε σφιγμένες γροθιές και από τους παίχτες και από τον κόσμο. Όλοι καταλαβαίνουν πόσο κοντά είναι ο Ολυμπιακός σε αυτή την επιτυχία. Ένα τρίποντο της απελπισίας από τον Γιούλ. Ποιος ήτανε?
0: Από το...
1: Και Καρφούνη, 88-82.
0: Τι κάνουν εκεί?
1: Δεν μου καταλάβει. Λάθη πολλά.
0: Απίστευτο.
1: Από τους παίκτες του Ολυμπιακού, χωρίς λόγο.
0: Καλάθι στην επαναφορά και ναι. Καπάκι κερδίζει φάουλ η Ρεάλ στη δεύτερη επαναφορά.
1: 22 και 4 πριν από το φινάλε.
0: Δεν καταλαβαίνω τώρα τι.
1: Αβίαστα λάθη. Πρέπει να έχει λίγο καθαρό μυαλό ο Ολυμπιακός σε αυτά τα τελευταία λεπτά, δευτερόλεπτα. Γιατί εντάξει, είπαμε, Ρεάλ είναι και μάλιστα αυτό λέει και ο Μιλουτίνοφ στους παίκτες. Ηρεμία, θέλει ηρεμία τώρα. Δεν χρειάζεται ούτε βεβαιασμένες αποφάσεις, ούτε κινήσεις. Για να δούμε τις βολές. Λοιπόν,
0: ας χάσει μία τουλάχιστον.
1: Και σε άκουσε. Την έχασε, την έβαλε. Δεν κατάλαβα. Την έβαλε. Να. Λοιπόν, η αγωνία έχει χτυπήσει κόκκινο. Γιατί ο Ολυμπιακός ήταν στο σύν 8.
0: Θα δεχτεί 4 πόντους. Ναι, χαζούς εντελώς.
1: Χωρίς λόγο. Υπάρχει έτσι μια πίεση. Την έχασε επίτηδες στη βολή για να πάρει το ριμπάουντ και το πήρανε. Και αν μπει αυτό το τρίποντο και πήραν φάουλ. Φάουλ για τρεις βολές. Λοιπόν, τα πράγματα αλλάζουν. 18 και 8 πριν από το τέλος. Πραγματικά απίστευτο. Ο Ολυμπιακός δείχνει τάσεις αυτοκτονίας. Ο Γόκαπ έπεσε πάνω. Ποιος ήτανε, παίκτης της Ρεάλ? Ο Γιούλ ήτανε. Ο οποίος κέρδισε το φάουλ και θα βαρέσει τρεις βολές. Οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού πιάνουν το κεφάλι τους. Πραγματικά ο Ολυμπιακός
0: πάει να αυτοκτονήσει.
1: Δείχνει στο τέλος ότι έχει βραχυκύκλωση. Την έβαλε την βολή ο Γιούλ. 88-84. Λοιπόν, ο Γιούλ ετοιμάζεται να βαρέσει και τη δεύτερη βολή. Τη βάζει.
0: Ο
1: 88,
0: Καμπάτσο. Καμπάτσο
1: ήταν. Ναι, ναι. 88-85. Και χάνουν επίτηδες και την άλλη. Και παίρνει το ριμπάουντ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Πραγματικά δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχει. Ευτυχώς πήρε το ριμπάουντ. Ας το έχεις σε τρίποντο.
0: Απίστευτα
1: και μου κάνει τρομερή εντύπωση δηλαδή. Που. Ναι.
0: Αυτό...
1: Έχασε επίδεση στη βολή ο.
0: Τέτοια αυτοκτονία του Ολυμπιακού πραγματικά δεν έχω ξανά, δεν θυμάμαι.
1: Τελικά, ομάδα... τέλος καλό, όλα καλά. Τουλάχιστον έτσι δείχνουν τα πράγματα. Έχασε επίδεση στη βολή, πήρε το rebound η Ρεάλ, εκτέλεσε το τρίποντο, αστόχησε, πήρε το rebound το Βεζέκοφ, ο οποίος πήρε και φάουλ. Θα πάει για να. Όχι ο Βεζέκοφ, ο Μιλουτίνοφ είναι. Θα πάει να εκτελέσει βολές.
0: Ο Πίτερς
1: ήταν.
0: Ο Πίτερς νομίζω. Τι πήγε να κάνει ο Ολυμπιακός πραγματικά?
1: Ο Πίτερς είναι. Ο οποίος είναι πολύ εύστοχος. Πολύ δύσκολο να χάσει.
0: Μία βολή.
1: Μία βολή θέλει. 11 και 2 πριν από το τέλος.
0: Δεν το σκέφτεται καθόλου.
1: Ωραία,
0: ο Πίτερς.
1: Μια χαρά. 89-85.
0: Το κύπελο πρέπει να το πάρει πρώτος
1: νομίζω
0: ο
1: τώρα, δεν νομίζω τώρα να γίνει κάτι τόσο φοβερό και τρομερό προκειμένου ο Ολυμπιακός να μην σηκώσει την κούπα. Μία ακόμη βολή για τον Πίτερς, ο οποίος αν ευστοχίσει θα πάει στο 90-85, στο συν 5, 11 και 2 πριν από το τέλος, time out. Πήρε ο προπονητής της Ρεάλ, στο συν 5 ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει φάουλ τώρα ο Ολυμπιακός.
1: Κανονικά ναι. Κανονικά θα πρέπει να κάνει φάουλ προκειμένου να έχει την μπάλα στα χέρια του στο τέλος. Παιχνίδι σίγουρα για νεύρα, παιχνίδι ακατάλληλο για καρδιακούς. Ο Ολυμπιακός ήταν στο σύν 8, 18 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του αγώνα και πήγε να κάνει τα εύκολα δύσκολα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Με 4 πόντους γρήγορους η Ρεάλ κατάφερε να μειώσει. Ένα τρίποντο που πήρε ο Καμπάσο προσπάθησε να μειώσει και τα κατάφερε στους 3 πόντους. Ευτυχώς όμως ο Ολυμπιακός είχε την τύχη στο πλευρό του, δεν κατάφερε να ευστοχίσει σε τρίποντο. Η Ρεάλ για να φέρει το παιχνίδι στα ίσια πήρε φάουλ ο Πίτερς και τα πράγματα κυλάνε μέχρι τώρα τουλάχιστον υπέρ του Ολυμπιακού.
0: 90-85 από το 88-80. Σε λίγα δευτερόλεπτα.
1: Είπαμε ότι η Ρεάλ είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα. Μια ομάδα με ποιότητα. Μια ομάδα που κουβαλάει μια πολύ βαριά φανέλα. Θα πάλευε το μάτς μέχρι το τέλος.
0: Τα έλεγε ο Ρόντος. Απέθαντη.
1: Ναι. Είναι. Πώς το λένε, βρικόλακας.
0: Βρικόλακας.
1: Βρικόλακας. Για να δούμε αυτά τα τελευταία 11 και 2. Σίγουρα είπαμε ότι δεν είναι παιχνίδι αυτό. Για καρδιακούς. Για ακόμα δρόμο. Αν καταφέρει να βάλει ένα τρίποντο η Ρεάλ, θα ξαναμπεί δυνατά στο παιχνίδι. Για να δούμε, αυτό θα επιχειρήσει. Περνάει ο χρόνος ευτυχώς. Γιούλ, όχι ο Καμπάσο ήταν. Ευτυχώς το χάσε.
0: Rebound
1: ο Πίτερς. Τελείωσε. Και πήρε και το φάουλ. Ο Ολυμπιακός ήδη βλέπουμε τους παίκτες στον πάγκο του Ολυμπιακού να πανηγυρίζει. Πρόεδρε της ομάδας.
0: Τώρα και να θέλει δεν το χάνει.
1: Δεν γίνεται. Ένα και νέα πριν από το τέλος. Και ο Φουρνιέ σαφώς ήταν ο άνθρωπος ο οποίος στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε την ομάδα στις πλάτες του. Ο Πίτερς, ο οποίος και αυτός ήταν εξαιρετικός.
0: Εκπληκτικός. Ο Πίτερς έχει φτάσει αθόρυβα τους 13 πόντους.
1: Ποιος θα κάτσει να θυμάται τώρα αν έκανε καλό παιχνίδι ή όχι ο Βεζέκοφ, ο οποίος δεν ήταν καλό σήμερα. Παρ' όλα αυτά, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ποιότητα, έχει βάθος, έχει επιλογές και μπόρεσε να πάρει αρκετά πράγματα από παίκτες οι οποίοι. Και τελείωσε το παιχνίδι. Τελείωσε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής.
0: 92-85.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.

0: Λοιπόν, χάρη και πανηγύρια, ένας χαμός γίνεται απ' έξω, εδώ στον Πειραιά. Ήδη ακούμε Βαρελότα, πανηγύρια. Ο Ολυμπιακός είναι ξανά στην κορυφή της Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι λήγησαν τη Ρεάλ με 89-85 σε ένα πραγματικά συγκλονιστικό τελικό. Ο Ολυμπιακός που κατέξε τον τέταρτο τίτλο, την τέταρτη Ευρωλίγκα.
1: Του Παναθηναϊκού πήγαμε σε 11.
0: 11 βέβαια. Πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό μπάσκετ. Έγραψε μια ακόμη χρυσή σελίδα ο Ολυμπιακός.
1: Και δεύτερη νίκη σε 5 τελικούς με τη Ρεάλ.
0: Απίστευτο, απίστευτο πραγματικά. Η ομάδα του Γιου Μπαρτζόκα βέβαια χρειάστηκε να ξεπεράσει το κακό της ξεκίνημα. Πίεσε, έκανε ανατροπές μες στον αγώνα. Όμως στο τέλος, Μιχάλη, πάντα μιλάνε οι προσωπικότητες, μιλάνε τα πολλά, πολύ μεγάλα ονόματα. Ο Φουρνιέ ήταν ο άνθρωπος που πήρε, η αλήθεια είναι, την ομάδα στις πλάτες του και κατάφερε με την καρδιά του πολύ μεγάλου παίκτη και την καρδιά του πρωταθλητή του Ολυμπιακού να σηκώσει η ομάδα μία ακόμη κούπα. Θα την σηκώσει σε πάρα πολύ λίγο. Η Ρεάλ μπήκε, θα λέγαμε, πιο δυνατά στο παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά κοινά του Ολυμπιακού. Στο πρώτο κυρίως δεκάλεπτο βρήκε ρυθμό και από την περιφέρεια. Πειραιώτες όμως αντέδρασαν στη δεύτερη περίοδο, ανέβασαν την ένταση στην άμυνα, βελτίωσαν την κυκλοφορία της μπάλας και έκλεισε το ημίχρονο με 46-44. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν μια πολύ μεγάλη μάχη, πολύ ισορροπημένο παιχνίδι. Η Ρεάλ συνέχισε να πιέζει, έκλεισε την περίοδο με προβάδισμα 4 πόντων. Ο Ολυμπιακός όμως είχε καθαρό μυαλό και, όπως έλεγα και πριν, είχε αυτόν τον Γάλλο killer, είχε τον Εβάν Φουρνιέ μαζί με τον Πίτερς. Κατάφεραν να δώσουν στην ομάδα του Ολυμπιακού και την ψυχολογία και την αυτοπεποίθηση προκειμένου.
1: Player of the match για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, ο Πίτερς.
0: Ο Πίτερς
1: είναι... Να πούμε και τους πόντους. Ο Γόκαπ τελείωσε το match με 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Ο Γουόρντ με 7 πόντους. Ο Βεζέκοφ 12 πόντους, ο Παπανικολάου έπαιξε λίγο άποντος, ένα πόντο ο Ντόρσεϊ, πραγματικά απίστευτο, με 0 στα 3 δίποντα, 0 στα 2 δίποντα, έβαλε μόνο μία βολή. Ο Πίτερ συγκλονιστικός σε 20 λεπτά, 16 πόντους με 4 στα 5 δίποντα, 1 στο 1 τρίποντο, 5 στις 6 βολές, 7 rebound ο Πίτερ. Ο Μιλουτίνοφ 8 rebound και 8 πόντους, ο Ζόζεφ 5 πόντους, 3 rebound και 5 assist, ο Ντόντα Χολ 4 πόντους, ο Μακίσικ 5 πόντους, ο Τζόουνς 4 και ο Φουρνιέ πρώτο σκόρερ με 20 πόντους, με 3 στα 5 δίποντα, 3 στα 7 τρίποντα, 5 στις 5 βολές, 5 rebound, 4 assist, ένα κλέψιμο. Συγκλονιστικός ο Γάλλος από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Λάιλς ήταν ο πρώτο σκόρερ με 24 πόντους, αλλά τους περισσότερους έβαλε στο πρώτο ημίχρονο. 9 ο Αμπάλντε, 5 ο Καμπάτσο, 19 ο Χεζόνια, 8 ο Μαλεντών, 4 ο Ντεκ, 3 ο Γιούλ και 13 ο Φελής.
0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε τον Λουκά Θεφανόπουλο, ο οποίος έφυγε σφεντόνα μαζί με τον πρόεδρο, τον Ιωσήφ Βουράκη. Έχουν πάει στο κέντρο του Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο. Πάμε να πάρουμε κλίμα. Φαντάζομαι ότι γίνεται χαμός. Okay, ακούμε, Λουκά. Ακούμε.
2: Λοιπόν, Ευαγγέλη, Μιχάλη, καλησπέρα και πάλι από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Αυτά τα οποία σας μεταφέρω μπορείτε και εσείς αλλά και οι ακροατές μας να τα παρακολουθείτε και από το live streaming της Web TV. Ήδη και οι δύο οπερατέρ μας, και ο Παναγιώτης Πειράτος και ο Παναγιώτης Τουρκίστας, βρίσκονται και καταγράφουν με εικόνες και live όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Μάλιστα, πολλά από αυτά θα έχουν δυνατότητα οι φίλοι μας θα τα δουν αύριο και με το drone της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Ακούτε τι γίνεται, ο ύμνος από τα μεγάφωνα και ένα πραγματικά ερυθρόλευκο ποτάμι, ο κόσμος ο οποίος έρχεται πλέον από κάθε γωνιά της πόλης και σε λίγη ώρα από κάθε γωνιά του δεκανοπεδίου, Βαγγέλη.
0: Ωραία, λοιπόν, πήραμε έτσι ένα κλίμα από το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο κέντρο του Πειραιά. Είναι λογικό, ο Πειραιάς ζει μία έτσι από τις πιο έντονες και ξέφρενες νύχτες, καθώς κατάφερε να κατακτήσει την τέταρτη Ευρωλίγκα. Το Δημοτικό Θέατρο και οι γυροδρόμοι σίγουρα θα μετατραπούν σε ένα, θα λέγαμε, απέραντο ερυθρόλευκο πάρτι, πανηγύρι με τον κόσμο να τραγουδά, να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που θυμίζει σίγουρα Conference League. Καπνογόνα, κοναρίσματα, ακούμε και εμείς εδώ απ' έξω συνθήματα, το απόλυτο σκηνικό γιορτής εδώ στον Πειραιά. Και το μόνο σίγουρο είναι, Μιχάλη, Δημήτρη Παπαδάκη, ότι σήμερα δεν θα πάμε σπίτι μας. Δηλαδή σήμερα η βραδιά θα είναι μεγάλη. Περιμένουμε βέβαια, αργότερα έχει στηθεί και στο Δημοτικό Θέατρο μια εξέδρα. Περιμένουμε και, δεν ξέρω τι ώρα θα έρθει η αποστολή. Το μόνο σίγουρο θα αργήσει να έρθει, ξημερώματα.
1: Είναι σίγουρο.
0: Περιμένουμε ένα ερυθρόλευκο, επαναλαμβάνω, πάρτι.

0: Παραλαμβάνουμε 92-85, ο Ολυμπιακός κατάφερε να κερδίσει την Real Madrid. Νομίζω ότι ήταν ένα αποτέλεσμα, Μιχάλη, δίκαιο 100%. Αν βάλουμε στην εξίσωση και την πολύ καλή εικόνα που είχε ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, πολύ σταθερός, έσπασε και αυτό που λέγαμε την πρωτιά, ότι όποια ομάδα τερματίσει την πρωτιά, πρώτη θέση ακριβώς δεν μπορεί να τερματίσει, να σηκώσει την Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός έσπασε αυτή την κατάρα και κατάφερε να πάρει στο κατάμεστο Telecom Center, να δώσει χαρά και ευτυχία στον κόσμο του, που περίπου 18.000 φίλοι του Ολυμπιακού βρίσκονται στο κλειστό του ΟΑΚΑ, και να πάρει για τέταρτη φορά το ευρωπαϊκό κύπελο. Απ' την άλλη, η Real και αυτή, παρά ότι είχε πάρα πολλά προβλήματα, ήταν πολύ ανταγωνιστική. Ήταν μια ομάδα που θα λέγαμε λίγησε στο τέλος, και βλέπουμε τώρα εδώ πέρα σηκώνουν τον Γιώργο Μπαρτζόκα ο κόσμος του Ολυμπιακού. Είναι και η αδελφή Αγγελόπουλη. Χαρές και πανηγύρια, λογικό είναι. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον Ολυμπιακό, είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον ελληνικό μπάσκετ.
1: Μετά από 13 ολόκληρα χρόνια, έτσι, στην κορυφή της Ευρώπης ο Ολυμπιακός, με αυτό το δραματικό τρόπο στο τέλος. Εντάξει, μια τεράστια επιτυχία, μια δικαίωση.
0: Μια δικαίωση, αυτό που είπες.
1: Και για τους διοικούντες που έχουν δώσει πάρα πολλά χρήματα για να φέρουν παίχτες αξίας. Και κυρίως την στήριξη στον προπονητή, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που έχει ακούσει ούκο λίγα στο παρελθόν για τις 4 παρουσίες του Ολυμπιακού χωρίς τίτλο. Φέτος τα κατάφερε, κέρδισε στον ημιτελικό την προηγούμενη πρωταθλήτρια Ευρώπη, στην Φενέμπαχτσε. Ήταν σίγουρο ότι στον τελικό η Ρεάλ θα ήταν ένας πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Αξίζουν συγχαρητήρια και στους Μαδηλένους, που απέδειξαν ότι είναι πραγματικά μια ομάδα κορυφής με όλα αυτά τα προβλήματα που είχε. Η Ρεάλ συσπυρώθηκε και ήταν άκρος ανταγωνιστική, και στο τέλος από τις αυλεψίες, από τα παιδικά λάθη του Ολυμπιακού, παρολίγο να μπει και πάλι στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος. Ευτυχώς αυτά τα λάθη δεν στήχησαν για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε βέβαια και την απονομή, διαφορετικά συναισθήματα, στεναχώρια, από την πλευρά των Ισπανών ικανοποίηση και ένα πολύ μεγάλο χαμόγελο από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός, που το λέγαμε και νωρίτερα, έφτασε τα 4 τρόπαια στην ιστορία του, ανέβηκε πλέον στην 6η θέση της λίστας, με τις περισσότερες κατακτήσεις της Ευρωλίγκας. Η Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στην κορυφή, βέβαια 11 τα τρόπαια, ακολουθούν ΤΣΣΚΑ Μόσχας και ο Παναθηναϊκός 8 και 7 αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, πρώτο σκόρερ βέβαια για τον Ολυμπιακό, Εβάν Φουρνιέ με 20 πόντους. Ένας άνθρωπος ο οποίος στα 33 του χρόνια δεν είχε παίξει ποτέ στην Ευρωλίγκα. Ήρθε κατευθείαν από το NBA για να κατακτήσει ένα τρόπαιο που σίγουρα του έλειπε από την τροπαιοθήκη του. Τα κατάφερε. Ήταν πάρα πολύ καλός σήμερα ο Γάλλος, superstar του Ολυμπιακού.
1: Τελείωσε με 20 πόντους, πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και πάρα πολλά κρίσιμα καλάθια και γενικώς έπαιξε καλές άμυνες, έδωσε assist, έδειξε την τεράστια κλάση του και βέβαια δικαίωσε και τους αδερφούς Αγγελόπουλους που τον έφεραν στον Πειραιά. Είναι πάντως απίστευτο μετά από μια τέτοια μεγάλη καριέρα στο NBA να έχει τέτοια δίψα, τέτοια...
0: Βλέπω, δίνουν και στον, θα δώσουν στον Peters το βραβείο του MVP.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε τον Peters, τον Alec Peters,
1: προκειμένου
0: ακριβώς 16 πόντους.
1: Η Φουρνιέ.
0: Από ό,τι ξέρω στον...
1: Και εγώ τον Peters είδα πριν.
0: Όχι, ο Φουρνιέ είναι.
1: Μάλιστα. MVP ο Φουρνιέ.
0: Ο Φουρνιέ. Χειροκροτεί τον MVP της κόσμο της Ευρωλίγκας στο Final Four.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ένας παίκτης, είπαμε ότι δεν περιμέναμε κάτι λιγότερο. Ο Εβάν Φουρνιέ, Final Four MVP. Είναι MVP του Final Four, ο Γάλλος superstar του Ολυμπιακού, ο οποίος παίρνει το βραβείο του, αποθεώνεται. Είναι μαζί με τον γιο του. Είπαμε, είναι στιγμές που σίγουρα θα μείνουν ανεξίτηλες στην καρδιά, στο μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού. Ωραίες εικόνες. Βουρκωμένοι οι παίκτες του Ολυμπιακού και ο Σάσα Βεζέκοφ, που μπορεί βέβαια σήμερα να μην είναι πια στα υψηλά στάνταρ του, αλλά ήταν ένας παίκτης ο οποίος και αυτός βοήθησε κομβικά σημεία την ομάδα του Ολυμπιακού.

πραγματικά είναι συγκινητικές στιγμές. Υπάρχει αυτή πολύ μεγάλη φόρτιση. Ο Κώστας Παπανικολάου και αυτός τον έχουν πιάσει τα κλάματα. Φουρνιέ, ο Βεζέκοφ τώρα αγκαλιάζεται με τον Λαρετζάκη. Βλέπουμε και τον Ποντιρόγκα. Δίνουν τα βραβεία στους παίκτες του Ολυμπιακού. Τι μου είπες, γίνεται ή όχι? Μάλιστα, λοιπόν, ανεβαίνουν στο βάθρο οι παίκτες του Ολυμπιακού για να έρθει το τρόπαιο. Θα το σηκώσουν στον ουρανό και θα γίνει ένας χαμός στο Telecom Center.

0: Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα φτάσει η ώρα για την απονομή. Ακούμε και απ' έξω, έτσι. Κορναρίσματα, ένας χαμός, πραγματικά ένας χαμός. Όχι μόνο εδώ στον Πειραιά, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού, φαντάζομαι όλοι οι φίλοι του μπάσκετ, πανηγυρίζουν αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Μου κάνει σήματα ο Δημήτρης Παπαδάκης ότι έχουμε τον Νίκο Σιφάκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Νικόλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι και εσύ θα συμφωνήσεις με όλους μας ότι η Πανάξια Ολυμπιακός, σύμφωνα και με την εικόνα του σε όλη τη διάρκεια της σεζόν, κατάφερε να σηκώσει σε πολύ λίγο την κούπα.
1: Κυρίως αυτό, κυρίως αυτό. Ο Ολυμπιακός ήταν πρωτοπόρος σε όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Έφτανε πολύ κοντά στο να πιει νερό τις προηγούμενες χρονιές, δεν τα κατάφερε. Φέτος ενίσχυσε και το ρόστερ του. Τα κατάφερε, νομίζω ότι δικαίωσε έτσι κι αλλιώς το κατακτά απέναντι σε μια πολύ μεγάλη αντίπαλο.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω και μόλις τώρα ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Πανικολάου, σηκώνει την κούπα και γίνεται ένας πραγματικά χαμός στο Telecom Center. Κόσμος, παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, αδερφοί Αγγελόπουλοι, σηκώνουν την κούπα στον αέρα. Ένα πάρτι, πραγματικά ένα πάρτι. Το οποίο θα έχει και συνέχεια, βέβαια.
1: Προφανώς.
2: Αυτή είναι η απαρχή.
1: Αυτή είναι η απαρχή ακριβώς μιας πολύ μεγάλης επιτυχίας Ολυμπιακού, που είναι λογικό ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο οργανισμός καλύτερα του Ολυμπιακού γενικότερα, το περίμενε με πολύ μεγάλη αγωνία. Ένα παιχνίδι που ο τελικός, γιατί για τον τελικό δεν το συζητάμε καν, η Φενέρα αποδείχθηκε πολύ εύκολη για τα δόντια του Ολυμπιακού. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός ακολουθούσε τη Ρεάλ, η Ρεάλ ακολουθούσε τον Ολυμπιακό, αλλαγές πάρα πολύ μεγάλες. Η Ρεάλ απέδειξε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα με αυτές τις απουσίες, αλλά έχει τα τρίκια, έχει τις φοβερές προσωπικότητες. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Και εν τέλει δικαίως πήρε ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με την εικόνα που έχει παρουσιάσει όλη τη χρονιά, αυτά που λέγαμε και στις μεταδόσεις, δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός άξιζε να σηκώσει την Ευρωπαϊκή Κούπα φέτος. Τα κατάφερε, έκανε την τέταρτη με πολύ μεγάλη επιτυχία του ευρωπαϊκά. Νομίζω ότι αυτό που καθόρισε την νίκη του Ολυμπιακού ήταν ασφαλώς, όχι νομίζω, είναι βέβαιο, το σουτ του Βεζένκοφ στα περίπου 3,5 λεπτά, το σουτ των τριών πόντων του Βεζένκοφ, το ξαφνικό αυτό σουτ που έκανε την προσποίηση, αυτή η βόμβα των τριών πόντων, ενώ ήταν μπροστά ο Ολυμπιακός με ένα πόντο, πήγε στους τέσσερις. Αυτό φάνηκε ότι επηρέασε ψυχολογικά τους παίκτες της Ρεάλ. Ο Ολυμπιακός πήρε τα πάνω, ήταν ένα καταπληκτικό σουτ. Χρειαζόταν ο Ολυμπιακός ένα μεγάλο σουτ και το βρήκε από το Σάσα Βεζένκοφ.
2: Αυτό το blackout στο τέλος, μπορείς να μου πεις πώς έγινε.
0: Πώς το δικαιολογήσατε.
2: Δεν ήταν απίστευτο, τέτοια παιδικά λάθη.
0: Εντάξει, παιδιά, υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση. Είναι
1: πολύ μεγάλη πίεση, πολύ μεγάλο το άγχος. Είναι αυτό που συνέβη και πριν από δύο χρόνια από την πλευρά της Ρεάλ. Παραδείγματος χάρη, πήρε με ένα πόντο. Ακριβώς το ίδιο είχε κάνει.

0: αλλά και τον Φελίθ με 4 φάουλ. Δεν νομίζω ότι θα άντεχε. Ακόμα δεν βγήκε ο Ολυμπιακός και με ισοπαλία να πηγαίναμε, να πέραμε 5 λεπτή παράταση. Θα το έπαιρνε ο Ολυμπιακός και νομίζω με ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Είναι βέβαιο. Ο Ολυμπιακός ήταν μια ομάδα που και απόψε. Εντάξει, ήταν ισάξιος, καλύτερος, όπως και να το πεις, δεν έχει σημασία για απόψε, αλλά για όλη τη χρονιά ο Ολυμπιακός ήταν μια καλύτερη ομάδα από όλους, το απέδειξε, είχε πάλι απόρθητο φρούριο, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, απόρθητο φρούριο το ΣΕΦ, εκεί όπου είναι πάρα πολύ δυνατός, έκανε και μερικές σημαντικές νίκες εκτός. Εγώ διαφωνώ βασικά με το θέμα του Φουρνιέ, εδώ είμαι πλήρως, δεν νομίζω ότι ο Πίτερς ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε τα πάντα. Όλοι περιμέναν τον Πίτερς, δόθηκε στον Φουρνιέ. Ο Φουρνιέ μπορεί να πέτυχε 20 πόντους νομίζω, αλλά έκανε και δύο φοβερά λάθη, τραγικά λάθη, δύο φάουλα εντελώς άχρηστα, ξαναέβαλε σαν αγώνα την Ρεάλ στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ο Πίτερς ήταν πραγματικά ένα κομπιούτερ.
0: Ο Πίτερς ήταν και προχθές κορυφαίος.
1: Θα είναι τεράστια απώλεια αν τελικά ο Ολυμπιακός τον χάσει, όπως λέγεται. Ότι...
0: Ναι, κατά πάσα πιθανότητα, κατά 99% έχει φύγει.
1: Ότι έχει συμφωνήσει με την Αρμάνη.
0: Αλλά λένε ότι έχει υπογράψει την Αρμάνη, ναι, ότι έχει υπογράψει την Αρμάνη με αυξημένες μάλιστα αποδοχές από τον Ολυμπιακό. Ήταν τα δύο τεσσάρια του Ολυμπιακού. Έμπαινε, ξεκινούσε τον αγώνα συνήθως ο Σάσα Βεζένκοφ, μετά έμπαινε ο Πίτερς, έπαιρνε λίγο παραπάνω χρόνο ο Βεζένκοφ. Ο Πίτερς ήθελε να πάρει περισσότερο χρόνο, έπαιρνε 26-27 λεπτά έναντι 13, τα διπλάσια περίπου, ο Βεζένκοφ. Και αυτό βέβαια δεν είναι εύκολο να το δεχθεί ένας παίχτης του σαν τον Πίτερς, ο οποίος είναι σπουδαίος παίχτης και θα ήθελε ηγετικό ρόλο, κάτι που θα του δώσει τώρα η κατά πάσα πιθανότητα, όπως είπαμε, η Αρμάνη Μιλάνο, Ολυμπία Μιλάνο. Είναι και η μόνη μου διαφωνία εκεί. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι ο Πίτερς έδωσε και έδωσε, έβαλε και ένα πολύ μεγάλο καλάθι στην αρχή, αλλά αυτό δεν παίζει τόσο μεγάλο ρόλο όσο το καλάθι του Βεζένκοφ. Εκεί που μίλησε ο Βεζένκοφ, θα το θυμάστε όλοι, αυτό το τρομερό σου του Βεζένκοφ. Το ίδιο αντίστοιχα είχε κάνει όταν είχε πάρει τα πάνω της και είχε ξεφύγει με 7 πόντους η Ρεάλ από το σουτ του Χεζόνια. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Μετά το σουτ του Βεζένκοφ, ο Χεζόνια πήρε σουτ 3 πόντων και ήδη μπάλα έρμπολ. Έλασε ένα μέτρο πριν, αν το θυμάστε αυτό. Ναι. Πόσο ψυχολογικά, δηλαδή θετικά, λειτουργήσε υπέρ του Ολυμπιακού αυτό το σουτ, το φαρμακερό σουτ του Βεζένκοφ. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να έχεις ένα τέτοιο σουτ. Ένα τέτοιο σουτέρ στη στάξη σου και να σου κάνει αυτό το απρόβλεπτο.
2: Συγγνώμη που σε διακόπτω, τον Νίκο. Βλέπουμε την κούπα στα χέρια των οπαδών του Ολυμπιακού.
0: Ναι.
2: Έχουν τρελαθεί πραγματικά.
0: Ναι. Εκείνοι οι οποίοι είναι μπροστά. Ναι. Μπροστά, λογικό είναι. Θα
2: εντάξει, είναι τώρα μια
0: φίλους του Ολυμπιακού.
2: Είναι τόσο δύσκολη πια όλη αυτή η πορεία της Ευρωλίγκας. Πάρα πολλά παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός κατάφερε, έδειξε σταθερότητα, τερμάτισε πρώτος, έσπασε και αυτή την κατάρα, με τον Βαγγέλη της Πρωτιάς για την ομάδα.
1: Όχι, ξόρισε και τους δικούς του δαίμονες, έτσι. Δηλαδή, ναι, έφτανε συνέχεια στην πηγή, αλλά δεν έπινε νερό ο Ολυμπιακός. Τα κατάφερε σήμερα και όπως καταλαβαίνεις, αυτή η πίεση έχει βγει. Βλέπουμε και τους αδερφούς Αγγελόπουλος, οι οποίοι και αυτοί είναι σε μια πραγματικά. Τρελή βραδιά. Υπάρχει πολύ μεγάλη χαρά και ικανοποίηση.
0: Λογικό και επόμενο είναι και λογικό και επόμενο αυτό.
1: Και μακάρι, Νίκο, και τα επόμενα χρόνια να ανέβουν και οι υπόλοιπες ομάδες, να γίνει και πιο ανταγωνιστικό το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Έχει ανέβει, ανέβει πολύ, πολύ πάρα
1: τώρα
0: πολύ,
1: με την άνοδο της ΑΕΚ, φαίνεται και ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ και ο Άρης.
0: Είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου του. Πόσο λένε τον εκτελεστικό διευθυντή της Euroleague, ξεχνάω το όνομά του, μου διαφέρει αυτή τη στιγμή, ο Ισπανός, ναι, ο οποίος είπε ότι πάω και Άρης, αν θέλουν την Ευρωλίγκα, εδώ είμαστε και το συζητάμε. Αυτή ήταν η απάντησή του, στη συνέντευξη τύπου που παρέφθησε μαζί με τον κύριο Μποντιρόγκα.
1: Ο Μπουένο,
0: μαζί με τον κύριο Μποντιρόγκα στην συνέντευξη που παραχώρησαν. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε κάτι. Σε ό,τι αφορά την Ευρωλίγκα, την Euroleague, είπε ο κύριος Μποντιρόγκα, και να τα λέμε όλα, θα μου πείτε είναι ώρα, ναι, τώρα είναι ώρα, γιατί άλλοι μετά είναι περισσότερο το πανηγύρι. Είπε ότι είναι η καλύτερη διοργάνωση που έχει κάνει ποτέ η Ευρωλίγκα. Ναι. Και ταυτόχρονα είπε ότι 174 Τούρκοι δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα, 1500 παδί του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να μπουν μέσα και μπήκαν την τελευταία στιγμή τουλάχιστον 1000, άλλοι 500 έμειναν.

0: έξω, διότι υπήρχαν πολλά προβλήματα στα πώς θα λένε, πώς θα λένε τα μηχανήματα αυτά, τουρνικές, τα τουρνικές.
1: Ναι, τουρνικές.
0: 1500 φίλες του Ολυμπιακού, οι χίλοι μπήκαν, 500 έμειναν έξω, 174 Τούρκοι επέστρεψαν στην Τουρκία αυρόχης ποσίν, χωρίς να τους πειράξει κανείς, ενώ ότι χωρίς να ενοχληθεί κανείς από την Ευρωλίγκα το γεγονός ότι έκαναν τόσα χιλιόμετρα, ότι οι φίλοι του Ολυμπιακού, κάποιοι που είχαν πληρώσει και πανάκριβα εισιτήρια, δεν μπόρεσαν να μπουν. Μιλάμε για το προχθεσινό παιχνίδι, έτσι, για το προχθεσινό παιχνίδι, και είπαν ότι ήταν η καλύτερη διοργάνωση αυτή που έχει γίνει. Δηλαδή, αν δεν ήταν η καλύτερη διοργάνωση, τι είχε γίνει στις χειρότερες διοργανώσεις? Είχαν σφάξει παιδάκια, δεν ξέρω, ας πούμε, πραγματικά. Δηλαδή, είναι ανεπίτρεπτη εδώ η Ευρωλίγκα με αυτό. Ανεπίτρεπτη πραγματικά, και νομίζω ότι εδώ και οι συνάδελφοι έκαναν λάθος που δεν έκαναν αυτή την απλή ερώτηση. Πότε θα ήταν χειρότερη? Εδώ μια πολύ συγκινητική στιγμή, η μητέρα του κυρίου Παναγιώτη Αγγελόπουλου είναι στο γήπεδο, την κρατάει η αγκαλιά ο γιος της πολύ στοργικά, όπως αξίζει σε κάθε μανούλα, να πανηγυρίσει και αυτή.
1: Είδαμε νωρίτερα και μια φωτογραφία, πραγματικά είναι, θα λέγαμε, όλη τη χρονιά η αγκαλιά των Αγγελόπουλων με τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Βέβαια, δεν το συζητάμε αυτό. Φεύγει όλη η πίεση, της χρονιάς.
1: Εδώ,
0: γιατί δεν είναι εύκολο αυτό να το κάνεις κάθε χρόνο, κάθε χρόνο να παίρνεις Ευρωλίγκα κτλ. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ομάδες.
1: Έλεγε ο Μιχάλης μετά από 13 χρόνια. 13 χρόνια για τον Ολυμπιακό.
0: Ναι, βέβαια. Ο Ολυμπιακός που έκανε. 11 έχει η Ρεάλ. 11
1: έχει η Ρεάλ. Τώρα 8 έχει η Τσεσεκά και 7 νομίζω ο Παναθηναϊκός.
2: Ναι, τώρα έχουμε 11 σαν Ελλάδα.
0: 11 σαν Ελλάδα έχουμε. Ναι, ακριβώς. 11 σαν Ελλάδα και έχουμε και άλλους τελικούς. Και έχουμε και άλλους τελικούς χαμένους. Και σύν τον τελικό που έχασε και η ΑΕΚ από την Μπολόνια. Δηλαδή έχουμε αρκετούς. Του ομάδες στον τελικό είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη η Ελλάδα στην Ευρώπη. Τώρα με τον ΠΑΟ και τον Άρη, αν μπορέσουν να μπουν στην Ευρωλίγκα, θα είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Η τουλάχιστον ένα από του δύο. Η ΑΕΚ, που και αυτή έφτασε στο τελικό διορχή διοργανώσει Final Four, έχασε φέτος, αλλά δεν έχει σημασία, έφτασε στο Final Four. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, πάμε, που ανεβαίνουν πάρα πολύ, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ιδιαίτερα ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολλά πράγματα του χρόνου. Θα πρέπει η ΑΕΚ και ο Άρης να κάνουν πολλά περισσότερα πράγματα για να φτάσουν τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ, βέβαια, έχει το επόμενη χρονιά για το τι θα γίνει με το NBA, Europe κτλ. Ποιες ομάδες θα πάνε ή δεν θα πάνε. Το ελληνικό μπάσκετ βρίσκεται σε μια πρόοδο. Και το βλέπουμε αυτό. Είδαμε και την ομάδα της Μικόνου, η οποία είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν είναι ομάδα ευρωπαϊκού επίπεδου. Αλλά θέλω να πούμε ότι έτσι ανεβαίνουν οι ομάδες. Δεν ανεβαίνουν. Κατηγορία-κατηγορία, παιδιά.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να είναι ένα πυροτέχνημα. Όταν λέμε ότι ανεβαίνει το ελληνικό μπάσκετ, δεν εννοούμε ότι ξαφνικά αρχίζει και παίρνει τρόπια παντού. Σωστά. Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ότι ανεβαίνει. Κάνει βήμα-βήμα. Ελληνικό πρωτάθλημα. Σιγά σιγά παντού στις ελληνικές διοργανώσεις κτλ.
1: Ωραία.
0: Μια τεράστια επιτυχία για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι το πάρτι θα κρατήσει μέχρι τις πρωινές.
1: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό, Νικόλα.
0: Αυτό είναι.
1: Είναι μεγάλη βραδιά και για μας εδώ πέρα, βέβαια, και για τους φίλους του Ολυμπιακού. Αν πάρουμε και σαν μπούσουλα το τι είχε γίνει με το Conference Link, το μόνο σίγουρο είναι θα φύγουμε ξημερώματα από εδώ πέρα. Λοιπόν,
0: ναι,
1: ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νικολάρα.
2: Καλό βράδυ.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, έβλεπα και το ζωντανά. Έχουμε ανεβάσει, όποιος θέλει να δει και να έχει εικόνα από το τι γίνεται αυτή την ώρα στο κέντρο του Πειραιά, μπορεί να μπει στο site μας, kanali.gr, και να δει σε live streaming το τι συμβαίνει αυτή την ώρα. Μπορεί να έχουμε live ήχο από το. Γιατί μιλάει ο Λουκάς, νομίζω, αυτή την ώρα. Κάτι δείχνει ο Λουκάς.
3: Έχουμε και την μπλούζα του Γιώργου Μπαρτζόκα, η οποία έχει κάνει το γύρο από κανάλι σε κανάλι. Τώρα έχει πάει.
1: Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν κατακλείσει το κέντρο του Πειραιά.
3: Είναι πραγματικά μοναδικό ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει.
1: Τι έγινε, κολλήσαμε. Λοιπόν, θα ξεκολλήσουμε, δεν μπορεί. Έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι λογικό να είναι λίγο δύσκολο το live streaming. Οι φίλοι του Ολυμπιακού ξεκολλήσαμε. Για να δούμε τώρα.
3: Βέβαια, κάποιος περιμένει αυτή την μπλούζα και έχω υποσχεθεί να την επιστρέψω πίσω.
1: Μια εντυπωσιακή πραγματικά ατμόσφαιρα γιορτής. Το Δημοτικό Θέατρο και οι κεντρικοί δρόμοι εδώ της πόλης έχουν γεμίσει με κόσμο που πανηγυρίζει την επιστροφή του Ολυμπιακού στην κορυφή της Ευρώπης. Βλέπουμε καπνογόνα, σημαίες, συνθήματα. Ακούμε και εδώ από το κανάλι απ' έξω κορναρίσματα που συνθέτουν το σκηνικό με τον Παλμό. Όσο περνάει η ώρα βέβαια θα αυξάνεται και θα μεγαλώνει εδώ στον κέντρο του Πειραιά. Αμέσως τη λήξη του τελικού οι φίλαθλοι, θα λέγαμε κάθε ηλικίας, συγκεντρώνονται οργανωμένα στο σημείο εκδηλώσεων, όπου να πούμε ότι εδώ στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω έχει στηθεί και μια εξέδρα για την υποδοχή της ομάδας και τους πανηγυρισμούς για την πολύ πολύ αυτή μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού. Μια ατμόσφαιρα που θυμίζει ευρωπαϊκή βραδιά του συλλόγου, με τον κόσμο να περιμένει στους δρόμους να γιορτάσει, την αποστολή περιμένει να γιορτάσει την κατάξη του τροπαίου μέχρι τα ξημερώματα. Το μόνο σίγουρο είναι αυτό. Πάμε να πάρουμε πάλι ήχο. Πανικός.
3: Ήχος εδώ από το κέντρο του Πειραιά, από το επίσημο ραδιόφωνο του Μεγάλου Λιμανιού σε όλο τον κόσμο, μέσω της Web TV. Βλέπετε πώς γιορτάζει ακόμη ένα ευρωπαϊκό Πειραιάς, ακόμα ένα ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Ο Πειραιάς, ο οποίος δεν θα κοιμηθεί απόψε, συνηθισμένος στα ξενύχια, συνηθισμένος στα τρόπαια, ένα παλικαρίτσιο ευρωπαϊκό από την ομαδάρα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ολυμπιακός ενωμένος στο ΆΚΑ εκεί όπου ήταν.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα. Λογικό είναι, έχει πάρα πάρα πολύ κόσμο στο κέντρο του Πειραιά. Είναι
2: και ακόμα είμαστε
1: λογικό. Ναι, είναι λογικό να έχουμε έτσι τα κόλληματα στο live streaming. Φανταστείτε πόσος κόσμος, πόσα κινητά. Τραβάνε όλοι βίντεο. Έχει μπουκώσει, θα λέγαμε, το δίκτυο. Και είναι λογικό να έχουμε και εμείς αυτά τα κολλήματα στο live stream που κάνουμε από το κέντρο του Πειραιά. Θυμίζουμε και πάλι, ο Ολυμπιακός νίκησε την Ρεάλ και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρωλίγκας. Και ο Πειραιάς ζει στιγμές έντονης συγκίνησης και αποθέωσης βέβαια για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.

0: Λοιπόν, να πάμε και πάλι στο Δημοτικό Θέατρο που έχει στηθεί από νωρίς αυτό το σκηνικό της Μεγάλης Φιέστας.
1: Έχουν στα πλάνα τους
0: όλο το ακούμε τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στην καρδιά του Πειραιά.
1: Ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο οποίος σειραίει, συνεχίζει να έρχεται.
0: Και σας μεταφέρει λεπτό προς λεπτό το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω.
1: Να υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε πριν από λίγη ώρα, νικώντας στον τελικό της Ευρωλίγκας τη Ρεάλ Μαδρίτη στο κύπελο Ευρώπης, στο πρωτάθλημα Ευρώπης. Και η αλήθεια είναι ότι με το που τελείωσε και ακούστηκε η εικόνα της λήξης γραμματείας, σε χρόνο ρεκόρ γέμισε ο προαύριος χώρος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά και το επίκεντρο για τα επινίκια εδώ στο Δημοτικό Θεάτρο Πειραιά.
0: Είμαστε συνδεδεμένοι με το live streaming του καναλιού 1 και με τον Λουκά Θεοφανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η νύχτα έχει γίνει μέρα και ο Πειραιάς δεν πρόκειται να κοιμηθεί σήμερα. Η πόλη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρωταθλητές Ευρώπης.
1: Στην παρέα μας είναι η Web TV της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά, του καναλιού 1. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει σκαρφαλώσει στην κορυφή της Ευρώπης, ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα γνωρίσει τις αποθέωσεις σε λίγη ώρα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σίγουροι εδώ στην πόλη μας για την ομαδάρα του Μπαρτζόκα, σίγουροι ότι ο Κώστας Παπανικολάου θα σήκωνε την Ευρωλίγκα ψηλά στην οροφή του Telecom Center Athens. Από το πρωί είχε στηθεί το stage, το οποίο γράφει EuroLeague Champions 2026 from Πειραιούς to Glory, από τον Πειραιά στη Δόξα.
0: Λοιπόν, περιμένουμε βέβαια την αποστολή του Ολυμπιακού. Παραλαμβάνουμε, πανάξια πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα.
2: Είμαστε ερυθρόλευκο κλίμα να πούμε ότι το απόγευμα μετά την νίκη της Άστον Βίλα μέσα στο Etihad επί της Manchester City, ο Ολυμπιακός γλίτωσε ένα γύρο και θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Με τα πρώτα μάτς θα διεξάγονται 4 και 5 Αυγούστου. Η κλήρωση θα γίνει στις 20 Ιουλίου. Ο Ολυμπιακός εξασφάλισε ήδη την παρουσία του σε Ευρωπαϊκή League Phase. Ακόμα και σε περίπτωση αποκλεισμού θα μεταφερθεί απευθείας σε αυτή του Europa League.
0: Λοιπόν, πάμε και σε έναν δικό μας άνθρωπο, το έχουμε πάρα πολλές φορές. Βέβαια, σήμερα δεν ήταν εδώ μαζί μας, τουλάχιστον σωματικά. Ψυχικά ήταν, έτσι, είχε πήγε στο γήπεδο, μας πούλησε.
2: Ναι, σωματικά γέμισε χοληστερή.
0: Λοιπόν, όχι, ήταν στο γήπεδο. Ήταν στο γήπεδο τελικά. Ήταν στο γήπεδο. Τελικά βρήκε στήριο και πήγε. Λοιπόν, Κώστα Μαχαίρα, καλησπέρα.
3: Δεν χάνεται αυτή η ατμόσφαιρα.
0: Δεν χάνεται, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός τα κατάφερε, Κώστα. Το έλεγες βέβαια και την Παρασκευή.
3: Εντάξει, μας καρδιοκτύπησε εκεί στο ένα λεπτό πριν τελειώσει το παιχνίδι. Αντί να κερδίσουμε εκεί, να πάμε να το σηκώσουμε μια ώρα αρχίτερα. Εντάξει, καρδιοκτυπήσαμε, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Κώστα, ο Ολυμπιακός κατάφερε βέβαια και σήμερα να δείξει ότι έχει και την ψυχή και την ταυτότητα και την καλή νοοτροπία όλης της χρονιάς, προκειμένου να κερδίσει την λαβωμένη μεν, ψυχωμένη και αυτή δε Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85. Τι κρατάμε σήμερα, τι ήταν αυτό που είχε ο Ολυμπιακός? Είχε τον πολύ καλό Φουρνιέ, τον εξαιρετικό για ακόμα ένα παιχνίδι Πίτερς. Τι είχε ο σήμερα?
3: Για μένα η αποκάλυψη του Final Four είναι ο Άλεκ Πίτερς. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν στο μετέχμινα, θα φύγει, θα μείνει. Τελικά έδωσε απαντήσεις που, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, μακάρι να μείνει στον Ολυμπιακό. Ήταν εξαιρετικός και στον ημιτελικό και στον τελικό.
0: Θεωρείς άδικο?
3: Ο Ολυμπιακός απέδειξε ότι έχει βάθος πάρα πολύ μεγάλο και ότι δικαιούται το ευρωπαϊκό.
0: Όχι ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία, αλλά θεωρείς ότι είναι μια μικρή αδικία το ότι δεν αντίθηκε MVP?
3: Εντάξει, για μένα είναι μια μικρή αδικία, ναι. Αν και ο Εβάν ήταν
0: εκπληκτικός, ήταν, δεν συζητάμε.
3: Ναι, ήταν πολύ επιδραστικός.
0: Απλώς ο Πίτερς ήταν πιο σταθερός και στα δύο μάτς.
3: Δεν τον βόλευε τον Ολυμπιακό, δεν τον βόλευε το small ball που έπαιζε συνέχεια η Ρεάλ. Αν παίζανε, ήταν πλήρης η Ρεάλ και μπορούσαν να παίξουν με όλοι ψηλοί, πιστεύω θα κέρδιζε άνετα. Αυτό το...
0: Θα κέρδιζε άνετα ποιος, Ολυμπιακός?
3: Ολυμπιακός, βέβαια.
0: Ναι. Αυτό πιστεύεις αποσυντώνησε λίγο την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα?
3: Βέβαια, γιατί κλείναν όλοι μέσα. Μετά στην άμυνα ο Μιλουτίνοφ έπρεπε να μπει σε αλλαγές που δεν είναι το δυνατό του σημείο και έπρεπε να κυνηγάει έξω στο τρίποντο. Εντάξει, ήταν ένα διόρθωμο παιχνίδι με ειδικές καταστάσεις. Εντάξει, εγώ περίμενα στον την αλήθεια ο Σκαριόλου να παίξει ζώνη που τελικά δεν το έκανε.
0: Δεν το έκανε καθόλου.
3: Δεν το έκανε καθόλου, ναι, δεν το έκανε. Εντάξει, πήγε το μάτς πάρα πολύ καλά και για αυτούς. Δηλαδή, εγώ περίμενα ότι θα μείνουν από δυνάμεις, αλλά το κοντράνε στα ίσα και 39 λεπτά ήταν εκεί. Εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Νομίζω δικαιωματικά ο Ολυμπιακός στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης. Έσπασε και μια κατάρα.
0: Της πρώτης θέσης,
3: Ναι, της πρώτης θέσης. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πλέον του έφυγε και ένα άγχος που είχε χρόνια να πάρει ευρωπαϊκό και νομίζω είναι το μέλλον μπροστά του. Ότι τα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ καλύτερα.
0: Μάλιστα. Αυτό...
3: Το γήπεδο ήταν
0: εκπληκτική ατμόσφαιρα.
3: 99% μόνο Ολυμπιακή μέσα, ήταν εκπληκτικό. Ήταν μόνο ο παλμός και η ένταση του παιχνιδιού, ήταν λες και παίζαμε στο ΣΕΦ μέσα. Ήταν πάρα πολύ ωραίο το μάτς. Δηλαδή ατυχήσατε δηλαδή που δεν ήρθατε εκεί από κοντά να το παρακολουθήσετε.
0: Κώστα, μου ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Ευχαριστούμε, Κώστα.
0: Καλή επιστροφή. Πώς θα γυρίσεις τώρα?
3: Ευχαριστώ.
0: Τώρα θα γυρίσεις και εσύ ξημερώματα.
3: Ναι, πάμε δημοτικό θέατρο. Το δημοτικό θέατρο πάμε.
0: Ωραία, έλα, σε περιμένουμε. Έλα, για χαρά.
4: Για χαρά.
3: Να είστε καλά, Γιώργη.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τη δήλωση αυτή την ώρα στο συνδρομητικό κανάλι. Δεν προλάβαμε. Της Νόβα ήθελα με τον Κώστα Παπα-Νικολάου, αλλά δεν προλάβαμε. Νομίζω κάποιο θα φέρει άλλον το συνδρομητικό κανάλι της Νόβα. Ξαναεπίστρεψε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε.
4: Πάμε.
5: Την έκλεισε.

0: Μαρκή, καρέλα μου, ξέρουμε ότι μας παρακολουθείς, ξέρουμε ότι μας βλέπεις, ξέρουμε ότι τα βλέπεις όλα, ότι είσαι δίπλα μας. Σ' αγαπάμε πολύ και αυτό είναι για σένα. Και έτσι θα ήθελα να κλείσω. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ, να σε καλά ρε Κωστά.
2: Λοιπόν, δεν προλάβαμε να ακούσουμε σε ποιον αφιέρωσε το κύπελο αυτό ο αρχηγός της ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου. Δηλώσει στο σύνδρομο του κανάλι της Νόβας, ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Να δούμε ποιον έχει καλεσμένο άλλον, γιατί σίγουρα θα έχουμε συνέχεια δηλώσεις αυτήν την ώρα στην Νόβα. Λοιπόν, περιμένουμε. Είναι η αδερφή Αγγελόπουλη. Για πάμε να ακούσουμε.
1: Μια χαρά, θα το δείξουμε. Μια χαρά. Συγχαρητήρια. Είναι η στιγμή σας, είναι η στιγμή του Ολυμπιακού. Θέλω να περιγράψω τα συναισθήματά σας.
3: Είναι δύσκολο να τα εκλογικεύσουμε τώρα. Υπήρχε προσμονή τουλάχιστον 5 χρόνια για αυτή την Ευρωλίγα. Είμαστε συγκινημένοι. Ο κόσμος ήταν μοναδικός. Τελικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι το σηκώσαμε εδώ μέσα. Είχε την ιδιαιτερότητα, άξιζε ο κόπος. Το αξίζει όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού. Όλοι που έχουν δουλέψει για αυτή την Ευρωλίγα, στην ομάδα, τόσα χρόνια. Δεν είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να μην επιτυγχάνεις. Γιατί έχουμε φτάσει στην Ελλάδα να πηγαίνεις Final Four κάθε χρόνο και να μην μπαίνεις στην Ευρωλίγα για λεπτομέρειες, να θεωρείται αποτυχία. Δεν είναι έτσι, αλλά ας γιορτάσουμε το σήμερα.
1: Ναι. Η δικιά σας, τα δικά σας συναισθήματα, τι σας σκέψεις?
3: Τίποτα, είμαστε πραγματικά ευτυχισμένοι. Ζούμε απίστευτες στιγμές. Δεν φανταζόμασταν ποτέ θα ζήσουμε κάτι τέτοιο. Νομίζω είναι μεγαλύτερη στιγμή στην ιστορία του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ό,τι για να πούμε είναι λίγο.
1: Δεχτήκατε κριτική, προσπαθήσατε πολλά χρόνια, 5 χρόνια φτάνετε στην πηγή, δεν πίνατε νερό, προσπαθούσατε. 4 χρόνια.
3: Το 5ο ήπιαμε.
1: Είναι η λέξη δικαίωση αυτό που έρχεται στο μυαλό σας?
3: Αυτό είναι λίγο καραμέλα. Η ομάδα όταν είναι συνέχεια στα Final Four και ειδικά και τα πρώτα χρόνια με το budget που είχε, ήταν θαύμα που πήγαινε. Δεν ήταν καμία μια καραμέλα. Η ομάδα είμαστε νικητές. Το έχετε δει. Όταν, για να πας στο Final Four με τέτοιο budget, ειδικά τα πρώτα χρόνια, μέσα με νίκες τρομακτικές μέσα στη Μαδρίτη, στη Βαρκελόνη, με comeback και τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ολυμπιακός είχα πει κάτι το 2017 όταν χάσαμε στην Κωνσταντινούπολη. Λέω, ας γίνει και μια φορά ένα Final Four στην Ελλάδα και ας είναι και στο ΆΚΑ. Έγινε και είμαστε πρωταθλητές. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Είναι συγκλονιστικές τιμές. Αυτό που ζούμε με τον κόσμο είναι κάτι μοναδικό, καταπίστευτο.
4: Ορέστη.
1: Ναι, φυσικά, Γρηγόρη.
4: Τους είδαμε τους προέδρους Ορέστη να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Πανηγύρισαν περισσότερο και από τον πιο κόκκινο οπαδό. Πώς το έζησαν αυτό, ας μας μεταφέρουν αυτές τις στιγμές.
1: Λοιπόν, μου μεταφέρει ο Γρηγόρης Παπαβασιλείου από το στούντιο. Σας είδε ο κόσμος να πανηγυρίζετε με την ψυχή σας. Τι ήταν, ήταν τόσο ξεχωριστό και με το Φουρνιέ αγκαλιά, ήταν τόσο ξεχωριστό?
3: Εντάξει, είχαμε γίνει πολλά, έχουμε κάνει και συζητήσεις προσωπικές. Νομίζω δεν μ' άρεσε να μιλάω για παίκτες ποτέ, γιατί ο Ολυμπιακός είναι ομάδα πάνω απ' όλα. Αλλά μιας και το λέτε, η περίπτωση του Φουρνιέ είναι η απάντηση σε όλη αυτή την θεωρία ότι και καλά, εάν πας, είναι μια διαδρομή. Ο αθλητισμός είναι μια διαδρομή, μια μεγάλη πορεία. Ο Φουρνιέ είχε ξεκινήσει από το Παρίσι. Το 10 ήταν μέσα στους Ολυμπιακούς και στο Βελιγράδι που χάσαμε, εκεί του μπήκε η ιδέα ότι κάποια στιγμή πρέπει να παίξει στο Βελιγράδι. Χάσαμε, ήμασταν όλοι στεναχωρημένοι, απογοητευμένοι, τελευταίο δευτερόλεπτο κτλ. Κάτι ξεκίνησε, κάτι έγινε που σήμερα είναι αυτό. Δηλαδή το ένα φέρνει το άλλο. Δεν είναι ότι επειδή κάτι θα χάσεις πρέπει να πέσεις κάτω και να τα παρατήσεις. Αυτή είναι η ψυχολογία μας, αυτή είναι ο δρόμος μας και νομίζω. Δεν δικαιωθήκαμε εμείς. Δικαιώθηκε η ομάδα και όλος ο κόσμος του Ολυμπιακού και όλος ο οργανισμός.
1: Η κούπα θα πάει στον Πειραιά, εκεί θα το γιορτάσετε. Αλλά αν είχατε κάπου ξεχωριστά να το αφιερώσετε πέρα από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ξέρω ότι ήταν κατά χιλιάδες στο πλευρό της ομάδας. Είναι φοβερή η ατμόσφαιρα. Αν είχατε κάπου ξεχωριστά, που θα ήταν?
3: Σήμερα είναι 5 χρόνια που χάσαμε τον πατέρα μας και το αφιερώνουμε στη μνήμη του πατέρα μας, τον οποίο τον υπεραγαπούσαμε και είχαμε μια καταπληκτική σχέση. Είναι σημαδιακή η μέρα σήμερα, όντως. Είναι 5 χρόνια που έφυγε. Θα μείνει στην ιστορία αυτή η μέρα για πολλούς λόγους.
1: Παιδιά, θέλετε κάτι άλλο?
2: Λοιπόν, ακούσαμε τους αδερφούς Αγγελόπουλους, πανευτυχείς, λογικό είναι. Είχαμε και τα συγχαρητήρια της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην μπασκετική ομάδα πριν από λίγο. Θερμά συγχαρητήρια στην ομάδα μπάσκετ Ολυμπιακού, Ολυμπιακού μας για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, έγραψε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

0: Λοιπόν, πάμε και πάλι
1: στο κέντρο του Πειραιά και στην Web TV του καναλιού 1 που έχει στηθεί εδώ και πάρα πολύ ώρα στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω, να πάρουμε και πάλι κλίμα και ήχο από το Δημοτικό Θέατρο. Δεν ακούγεται τίποτα. Για να δώστε μας λίγο χρόνο.

0: Λοιπόν, ο Πειραιάς κινείται απόψε. Και όχι μόνο ο Πειραιάς, όλη η Ελλάδα στους ρυθμούς της τέταρτης Ευρωλίγκας του Ολυμπιακού, με χιλιάδες φίλους της ομάδας να έχουν βγει στους δρόμους και να πανηγυρίζουν τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία. Σίγουρα το επίκεντρο των εκδηλώσεων βρίσκεται εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, όπου από τα πρώτα λεπτά μετά τη λήξη του τελικού άρχισε ο κόσμος να συγκεντρώνεται στο Δημοτικό Θέατρο απ' έξω, στην καρδιά του Πειραιά και στο Πασαλιμάνι, δημιουργώντας εικόνες που δείχνουν ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι έχει στηθεί σήμερα στον Πειραιά. Σημαίες σχηματίζουν, συνθήματα ακούγονται ασταμάτητα. Ακούγαμε και πριν από λίγο και την live, την web TV του καναλιού 1. Σίγουρα είναι μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα, μια πανηγυριακή ατμόσφαιρα. Το βλέπουμε και στο γήπεδο. Ο κόσμος έχει παραμείνει μέσα στο Telecom Center και πανηγυρίζει.
1: Ξέρεις, ήταν και αυτή η αίσθηση, ρε παιδί μου, και πριν να ξεκινήσει καν το Final Four, ότι ο Ολυμπιακός είναι το μεγάλο φαβορί. Ξέρεις, μπορεί στην ομάδα να κρατούσαν χαμηλά το πύχη, ναι, σίγουρα. Αλλά μιλάμε τώρα για τους οπαδούς.
0: Η
1: οπαδή ήταν αισιόδοξη, όποιον και να ρώταγες.
0: Ξέρεις τι, και ο οπαδός του Ολυμπιακού να μην είσαι, φαντάζομαι ότι όσοι ασχολούνται με το άθλημα και όχι μόνο, βλέπαν ότι αυτή η ομάδα είχε και την αυτοπεποίθηση και την καλή νοοτροπία και την πολύ καλή ομάδα και την ποιότητα και το ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε εδώ στην χώρα του. Έδειξε ότι θα έχει και τον έκτο παίκτη στο πλευρό του, που βοήθησε πάρα πολύ ο κόσμος σήμερα και την Παρασκευή, προκειμένου να σπρώξει τους παίκτες να φτάσουν σε αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο έτσι πακέτο προκειμένου να υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη αισιοδοξία που έβγαινε και από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ότι μπορεί αυτή τη φορά ο Ολυμπιακός και οι παίκτες του Ολυμπιακού να φτάσουν στην πηγή και να πιούν νερό. Και κάτι που έγινε πραγματικά, και νομίζω ότι αυτό το πάρτι που έχει στηθεί όχι μόνο εδώ στον Πειραιά, όχι στο Telecom Center μόνο μέσα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, θα έχει και συνέχεια, γιατί η ομάδα αναμένεται βέβαια και αργότερα εδώ στον κέντρο του Πειραιά, προκειμένου να πανηγυρίσει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: Λοιπόν, χαρές και πανηγύρια εδώ στον Πειραιά και όχι μόνο. Πάμε τώρα πάλι στον Λουκά Θεφανόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών στον Πειραιά, εκεί όπου χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού συνεχίζουν να γιορτάζουν. Λουκά, μας ακούς?
1: Λοιπόν, καμπός, Ευαγγέλη, ακούτε τον ύμνο αυτή τη στιγμή από τα μεγάφωνα εδώ στο... για να πω, στάδιο Ρίσκη Πελίας, αλλά στάδιο Ρίσκη Πελίας είναι ίδιο περιβάλλοντας χώρος του Δημοτικού Θεάτρου. Ταυτόχρονα αυτά που λέμε ακούγονται και από την Ευρωεκτιμή. Ούτως και άλλως, όλος ο όμιλος της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά είναι επιπομπός, τόσο εσείς στο ραδιόφωνο, όσο και εμείς εδώ με τον Παναγιώτη Πειραιάτο και τον Παναγιώτη Τουρκίστα, τους δύο πέρατέρ μας, από τον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού Θεάτρου. Ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρω πόσος είναι. Αν έχετε δει και εσείς που βλέπετε τα πλάνα από την WebTV, Βαγγέλη, στο στούντιο του καναλιού, ο κόσμος πλέον ξεκινά από το Δημοτικό Θέατρο, φτάνει στην Τσαμαδού, εκτείνεται στην Σωτήρος, κατεβαίνει προς το Πασαλιμάνι, πάει ακριβώς από το Βασιλείο Γεωργίου προς την Φίλωνος. Περισσότεροι σίγουρα αυτή τη στιγμή από 15.000 φίλοι του Ολυμπιακού, και προσέξτε, ο κόσμος από όσο μαθαίνω συνεχίζει και έρχεται από κάθε γωνιά του Πειραιά, τον όμορφο Δήμον αλλά και από ολόκληρη την Αττική, και βεβαίως περιμένουμε και όλους όσοι είναι πειραιώτες και βρίσκονται στο ΆΚΑ.
0: Λοιπόν,
1: η αποστολή δεν έχουμε εικόνα, επειδή εσείς βλέπετε και την τηλεοπτική μετάδοση από την ΟΠΑ, δεν ξέρω αν έχουν ολοκληρώσει με συνεπτύξεις.
0: Η αποστολή ακόμα είναι στο Telecom Center, Λουκά, και λογικό είναι, και ο κόσμος βρίσκεται μέσα στο γήπεδο. Επικρατεί ένας χαμός τόσο στο γήπεδο μέσα όσο και απ' έξω, και εδώ στον Πειραιά και σε ολόκληρη την Ελλάδα έχει στηθεί ένα απίστευτο πάρτι, και νομίζω ότι θα είναι πολύ μεγάλη η βραδιά, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό. Ωραία Λουκά, σε αφήνουμε, γιατί και εσύ έχεις τις υποχρεώσεις για την WebTV του καναλιού. Ένα βέβαια να πούμε ότι έχουμε ένα προβληματάκι, έχει κολλήσει και είναι αναμενόμενο, λογικό, γιατί
1: είναι πάρα πολύ
0: ο κόσμος, ακριβώς. Είναι φορτωμένο το δίκτυο, αναμενόμενο. Οκ, Λουκά, σε αποδεσμεύουμε, σε πολύ λίγο μπορεί να ξανασυνδεθούμε. Λοιπόν, Μιχάλη μου, κοίταξε, αναμενόμενο. Όλο αυτό που γίνεται τώρα είναι αναμενόμενο, το περιμέναμε. Όλος ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους για να πανηγυρίσει αυτή την επιτυχία του Ολυμπιακού. Ο θρύλος, παραλαμβάνουμε, σήκωσε πανάξια το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο μέσα στο ΆΚΑ, μέσα στο Telecom Center. Μια πολύ μεγάλη βραδιά για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό μπάσκετ. Βλέπουμε τώρα και τον κόσμο εδώ στο, έξω από το Δημοτικό Θέατρο, στο κέντρο του Πειραιά, στην καρδιά του Πειραιά. Καλά, εντάξει, ναι. Κοίταξε, είναι εικόνες γνώριμες εδώ, ναι, στον Πειραιά, ακριβώς πριν κάποια χρόνια, με την κατάκτηση του Conference Link. Για πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα και ο Χρήστος Μπαφές.
2: Αλλά μείναμε όλοι μαζί, μείναμε ενωμένοι, μια γροθιά, και νομίζω ότι πιστεύω πολύ στο Θεό και νομίζω ότι μας το ετοίμαζε, μας το σχεδίαζε να το ζήσουμε έτσι.
3: Μας το ετοίμαζε και με άγχος, γιατί τελικά ο τίτλος του φαβορεί και μια ομάδα όπως είναι η Real Madrid, που είναι σπουδαία ομάδα, δεν θα έπεφτε αμαχητή.
2: Το ξέραμε από πριν αυτό. Η Real είναι τεράστια ομάδα, είναι τεράστιοι παίχτες. Νομίζω ήμασταν και εμείς λίγο παραπάνω αγχωμένοι από όσο έπρεπε. Αλλά στο τέλος ήμασταν όλοι μια γροθιά, και ο πάγκος και όλοι και οι παίχτες στο παρκέ, ο τρόπος που μίλαγε ο ένας τον άλλον και ο τρόπος που στο τέλος ήρθε αυτή η νίκη θα μείνει στην ιστορία. Αυτή η ομάδα έχει πετύχει σπουδαία πράγματα τα 5 τελευταία χρόνια, νομίζω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη, και πιστέψτε με ότι θα συνεχίσει και στα επόμενα χρόνια να είναι σε αυτό το επίπεδο. Γιατί αυτοί οι δύο οι τρελοί που έχουμε για πρόεδρους δεν σταματάνε. Μέχρι τέλους λένε.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε λοιπόν, χθες
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον αθλητικό διευθύντη Sky Ολυμπιακός, Χρήστο Μπαφέ, και αυτός βέβαια σε πελάγη ευτυχίας, όπως όλη η ομάδα του Ολυμπιακού.
4: Εντάξει, είναι μια ωραία στιγμή για τον κύριο Μπαφέ, που γνωρίζουμε πώς έχει περάσει και προσωπικά. Και σίγουρα βέβαια, όπως είπε και ο κύριος Μπαφές, μια τεράστια δικαίωση για τους προέδρους που σιγά σιγά με σταθερά βήματα κατάφεραν να φτάσουν στην κορυφή της Ευρώπης με τις επιλογές που έκαναν και με τη στήριξη στον ίδιο προπονητή, παρά τις διαφορετικές απόψεις που έλεγαν ότι έπρεπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας να απομακρυνθεί.
0: Και ακούσαμε πριν από λίγο και τις δηλώσεις που έκαναν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι, όπου αφιέρωσαν την κούπα στον πατέρα τους, ο οποίος σαν σήμερα έφυγε από την ζωή, και είπε ότι αφιερώμενη στη μνήμη του πατέρα μας.
4: Συμπλώνονται 5 χρόνια σήμερα από το χαμό του πατέρα.
0: Αφιέρωσαν στη μνήμη του πατέρα τους τη συγκεκριμένη πολύ, πολύ μεγάλη επιτυχία.

0: βλέπουμε εικόνα και από το...
1: Έχουμε φοβερές δηλώσεις Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος λέει ότι θα περνούσα μέσα από ένα τοίχο για τον Μπαρτζόκα, περήφανος που παίζω για εκείνον.
0: Μην πας μακριά, θυμάσαι ότι έχει φορέσει και μπλούζα που ήταν φωτογραφία ακριβώς του Γιώργου Μπαρτζόκα. Και σήμερα, αν θυμάμαι καλά, ο Σάσα Βεζέκοφ παρουσιάστηκε με μια μπλούζα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα, τον προπονητή του Ολυμπιακού, να κάνει αυτό το δάχτυλο στο στόμα, να σοπάσουν όλοι. Όλοι δείχνουν μια στήριξη στον Γιώργο Μπαρτζόκα, ο οποίος είναι ένας προπονητής που δεν είναι λίγες φορές που είχε στηθεί στον τοίχο. Λοιπόν, δεν είναι βέβαια εντυπωσιακό ότι όλος ο κόσμος, Μιχάλη, έχει βγει στους δρόμους. Δεν είναι μόνο εδώ στον Πειραιά, αλλά βλέπουμε ότι καίγεται και η Πάτρα και ο Βόλος. Τρέλα, πραγματικά τρέλα σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπου όλοι πανηγυρίζουν αυτό το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο του Ολυμπιακού. Μοναδικές στιγμές.
1: Και τίτλος νούμερο 343 για τους ερυθρόλευκους σε ομαδικά αθλήματα. 36ος τίτλος για την ομάδα μπάσκετ των ανδρών.
0: Και το νησί μου βλέπω έχει βγει στους δρόμους και η Τίνος, έχει βγει ο κόσμος, πανηγυρίζει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού και στη Ζάκυνθο κάποια βίντεο που έχουν ανέβει. Ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και πανηγυρίζει αυτή την πολύ μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
0: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
3: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας, Animal.
4: Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
5: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Πάμε να ακούσουμε τους αδερφούς Αγγελόπουλους που μιλάνε στα μέσα.
1: Τι να πούμε, είναι μαγικό. Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι...

0: δεν ξέρω, τρελή σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει, όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον.
1: Αυτό,
0: μπορεί να εννοούσε για την, για τη βραδιά σήμερα.
1: Όταν συνεχίσατε.
0: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
1: Ξεκάθαρα.
2: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι, έχει κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί να εννοεί αυτό. Μπορεί και κάτι άλλο, ποιος ξέρει.
3: Ενέργεια, ας πούμε, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κυρίου Μπαρτζόκα.
2: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο.
3: Αυτή
2: τη
3: στιγμή
2: είμαστε σήμερα, πήραμε την Ευρωλίγκα. Ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο Τάδε, θα φύγει ο άλλος. Ζήστε τη στιγμή. Όλη τη βδομάδα δεν θα γράφει δηλαδή. Κάτσε. Σήμερα το γράφει αυτό. Έλα, έλεος δηλαδή.
4: Taking a trip. Spinning.

Λοιπόν, αυτά από τους πρόεδρους του Ολυμπιακού προσπάθησαν να εκμεύσουν κάποια είδηση δημοσιογράφοι, είτε για τον Μπαρτζόκα ή για κάτι άλλο. Πάντως την βόβα τη ρίχνει το Basket News που αναφέρει ότι οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται στην τελική ευθεία να συμφωνήσουν με έναν παίχτη τον οποίο θέλουν οι περισσότερες ομάδες Ευρωλίγκας. Ο λόγος για τον Ζα Μοντέρο, τον 22χρονο γκάρ της Βαλένθια, με βάση τα δημοσιεύματα, η ισπανική ομάδα θα καρποθεί 500.000 ευρώ ως buyout και ο Μοντέρο από του χρόνου θα αγωνίζεται με τα Ερυθρόλευκα. Μιλάμε ένας παίχτης ο οποίος μέτρησε φέτος στην Ευρωλίγκα 14,5 πόντους, 3 rebound και 4,8 assist κατά μέσο όρο, συγκεντρώνοντας όπως είναι λογικό τα βλέμματα πολλών ομάδων. Οπότε φαίνεται ότι οι επενδύσεις των αδερφών Αγγελόπουλων δεν σταματάνε στην κατάκτηση της φετινής Ευρωλίγκας, αλλά βλέπουν μακροπρόθεσμα και το μέλλον των Ερυθρόλευκων.

Μπορεί το επίκεντρο των πανηγυρισμών να είναι στο Πειραιά, το Πασαλιμάνι, το Μικρολίμανο. Βούλιαξαν από ερυθρόλευκους που δημιούργησαν μια συγκλονιστική ατμόσφαιρα. Καπνογόνα δονούν την ατμόσφαιρα. Κόρνες των αυτοκινήτων που περνάνε στους δρόμους και δεν σταμάτησαν να έχουν ούτε λεπτό. Αλλά όλο αυτό το σκηνικό δεν περιορίζεται στον Πειραιά. Ολόκληρη Αθήνα βρίσκεται στο ρυθμό του πρωταθλητή Ευρώπης, με άνθρωποι όλων των ηλικιών, με σημαίες και κασκόλ. Το ίδιο σκηνικό επικράτησε και σε κάθε πόλη της επαρχίας, από τον Εύρο και την Κρήτη. Οι Έλληνες φύλαθλοι, οι ερυθρόλευκοι φύλαθλοι, έγιναν ένα για να αποθεώσουν την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, Ολυμπιακός που χάρισε μοναδικές στιγμές υπερηφάνειας και στους οπαδούς του, αλλά και για όποιον δεν έχει οπαδικά γυαλιά, σίγουρα και εθνικής μπασκετικής υπερηφάνειας με αυτή την

κατάκτηση. Όπως είπαμε, οι τέσσερις Ευρωλίγκες του Ολυμπιακού προστίθενται στις 7 κατακτήσεις του Παναθηναϊκού, 11 συνολικά τρόπαια. Είναι πραγματικά ένας εντυπωσιακός απολογισμός για το ελληνικό μπάσκετ.

Λοιπόν, σας είπαμε για τον Ζα Μοντέρο που βρίσκεται μια ανάσα πλέον από τον Ολυμπιακό. Ήδη υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα στον ελληνικό τύπο ότι ο Γιώργος Μπατζόκας συνεχίζει κανονικά στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ο Μπατζόκας που οδήγησε τους Ερυθρόλευκους στον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της ιστορίας του. Όπως ήταν αναμενόμενο, χέρι της εμπιστοσύνης από τη διοίκηση και η συνέχιση της συνεργασίας θεωρείται νομίζω φυσική εξέλιξη μετά το θρίαμβο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σύμφωνα με αυτές τις πληροφορίες, ο Έλληνας τεχνικός αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών, οπότε θα σφραγίσει έτσι με αυτόν τον τρόπο την κοινή του πορεία με τον Ολυμπιακό και για τα επόμενα χρόνια.

Respect και στο Σέρτζιο Σκαριόλο, ο οποίος αναγνώρισε την ανωτερότητα και τη σταθερότητα των Ερυθρόλευκων, καθώς ο Ιταλός τεχνικός στάθηκε στην δουλειά χρόνων που υπάρχει στην ομάδα του Πειραιά με τον ίδιο προπονητή, και όπως είπε χαρακτηριστικά ο Ιταλός τεχνικός, αυτό έπαιξε σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του τροπέου. Είπε χαρακτηριστικά ο προπονητής Ρεάλ: συγχαρητήρια στον Γιώργο Μπατζόκα και στους παίκτες του. Μόνο καλά λόγια μπορώ να πω, βέβαια, και για την προσπάθεια των παικτών μου. Χρειάστηκε να αλλάξουμε πολλά τις τελευταίες ομάδες και με τους τραυματισμούς. Πολύ σημαντικό ο ηττημένος να αναγνωρίζει την αξία του νικητή.

Πολύ συναισθηματικές οι δηλώσεις και του Τάιλερ Ντόρσι μετά την μεγάλη κατάκτηση της EuroLeague. Ο Ντόρσι που μπορεί σήμερα να μην βρέθηκε στην καλή του ημέρα, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου είχε μια σταθερή πορεία. Πραγματικά εκπληκτικός ο Ελληνοαμερικανός. Μετά την περσινή του περιπέτεια, θα θυμάστε, ήταν σκιά του εαυτού του και εκεί πραγματικά στάθηκε ο γκάρτ των Ερυθρόλευκων. Είπε χαρακτηριστικά ότι αυτή η κατάκτηση δεν έχει να κάνει με τη δική μου δικαίωση, έχει να κάνει με τους δικούς μου ανθρώπους που βοήθησαν να μείνει πίσω η σκοτεινή περίοδος. Αυτά έτσι τα συναισθηματικά λόγια από τον Τάιλερ Ντόρσεϊ.

0: Λοιπόν, πραγματικά επειδή ήμουν έξω, βγήκα για λίγο. Γίνεται ένας πανικός. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν ξεχυθεί στους δρόμους, πανηγυρίζουν, φωνάζουν και μιλάμε για κόσμο κάθε ηλικίας οι οποίοι έχουν βγει στους δρόμους. Αποθεώνουν την
1: Περίμενε,
0: ομάδα Γιώργου
1: περίμενε.
0: Μπαρτζόκα για την επικράτηση στο μεγάλο τελικό. Έχει στηθεί ένα απίστευτο πάρτι. Και επαναλαμβάνουμε ότι δεν είναι πρωτόγνωρο εδώ στον Πειραιά. Το είχαμε ζήσει και στην κατάκτηση του Conference League. Το ζούμε και τώρα.
2: Είναι αυτό που λέγαμε και πριν, Βαγγέλη, ότι σε όλη την Ελλάδα, από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν αυτή την τεράστια επιτυχία.
0: Και έλεγα και πριν από λίγο και στη Ζάνιθο και στην Τίνο, σε όλα τα νησιά ο κόσμος έχει βγει στους δρόμους και η γιορτή αναμένεται βέβαια να συνεχιστεί μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Λοιπόν, έχουμε τον Λουκά Θεφανόπουλο. Λουκά!
3: Λοιπόν, καλημέρα μάλλον, ξανά από το προαύλιο χώρο του Πάτα πάνω φορά παιδιά στα δύο ειρήνης κυπηλείας. Αλλά, συγγνώμη, αλλά αυτή την εικόνα δείχνει αυτή τη στιγμή βλέποντας το σήμα του Βασκετικού Ολυμπιακού, βλέποντας όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Απλά να πω ότι το πόντιο, στην εξέδρα, στο stage το οποίο έχει στηθεί, υπάρχει το σήμα του Ολυμπιακού, του Βασκετικού Ολυμπιακού, Champions 2026, Eurolex from Piraeus to Glory. Αυτό είναι το μότο το οποίο συνοδεύει την αποψινή μοναδική φιέστα εδώ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Εδώ που περιμένουμε πλέον μετράμε αντίστροφα για να έρθει η αποστολή από το ΆΚΑ. Να πω επίσης, Βαγγέλη Μιχαλή, ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή εκτείνεται κυριολεκτικά σε όλο το κέντρο του Πειραιά. Πασαλιμάνι, εδώ στο Δημοτικό Θέατρο, στην πλατεία Κοραή φυσικά, στην Τσαμαδού, και υπάρχουν χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού και στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπως και πάρα πολλοί οι οποίοι θα περιμένουν καθοδόν την αποστολή για να μεταφέρουν τους πρωταθλητές Ευρώπης στο κέντρο της πόλης. Είναι μοναδικές στιγμές. Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ξανακάνει εδώ στον Πειραιά. Το είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, μετά τον τελικό του Conference League, στο νικηφόρο παιχνίδι κόντρα στην Φιωρεντίνα και στην κατάκτηση του τροπαίου. Κάτι παρόμοιο, απλά κάθε φορά γίνεται και καλύτερο. Και νομίζω με τα ευρωπαϊκά που είναι μπροστά του, Ολυμπιακό σε όλα τα σπορ, όλο ένα και θα καλυτερεύει και θα καλυτερεύουν και οι πιέστες, αλλά βέβαια και όλα αυτά τα οποία ετοιμάζει ο Δήμος Πειραιά για το καμάρι της πόλης.
0: Λουκά, είδαμε έτσι, είχε και ένα βιντεάκι, κάποιες δηλώσεις που έκανε η Χριστίνα Τσιλιγκύρη, η πρόεδρος του ΣΕΦ σε σένα. Μας ακούς, Λουκά?
3: Ναι, ναι, άκουσα που είπες για τις δηλώσεις που έκανε η Χριστίνα Τσιλιγκύρη.
0: Ναι, σε σένα.
3: Ναι, η Χριστίνα, η αλήθεια είναι ότι και ενώ ήταν σε live streaming, πραγματικά έβγαλε την ψυχή της. Κοίταξε, όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται εδώ, είτε είναι απλή φιλαθλή, είτε στελέχη της ομάδας, είτε δημοτική σύμβουλη, είτε στελέχη του Εραστέχνη, είτε οποιοδήποτε, αυτό το οποίο βγαίνει είναι το πάθος. Και ξέρετε κάτι, είναι αυτό το οποίο το ζούσαμε και στον σχολιασμό, στην περιγραφή της αναμέτρησης από τους 90,4 μεγάλους. Ήταν τόσο κλειστός αυτός ο τελικός, ήταν τόσο συναρπαστικός, είχε τόσο σασπέν, που ενώ πήγαμε με τον Ολυμπιακό να είναι σχεδόν σίγουρος, είδες που πήγαμε με τον πρόεδρο τον Ιωσή Βουράκη για να έρθουμε εδώ που ήταν η οπερατέρ μας της Web TV, ο Παναγιώτης Ορχήστρας και ο Παναγιώτης Πειράτος. Σας ακούγαμε, Μιχάλη και Βαγγέλη, ταυτόχρονα με το πόσο αγωνία μεταδίδατε τα τελευταία δευτερόλεπτα, όπου εκεί που ο Ολυμπιακός έδειχνε να αγκαλιάζει τον τρόπο, ξαφνικά η Ρεάλ το ξαναγύρισε.
0: Ναι, ναι, πραγματικά ήταν έτσι ένα φινάλε που όλοι δεν το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έβγαλε την ψυχή, έβγαλε καθαρό μυαλό, έβγαλε ηρεμία και κατάφερε να πάρει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη. Λουκά, είναι μεγάλο το βράδυ, πες το.
3: Ναι, είναι μεγάλο το βράδυ και αντιλαμβάνεστε ότι επειδή το όνομα το οποίο ακούγεται πολύ περισσότερο από οποιοδήποτε παίκτη είναι του προπονητή, του Γιώργου Μπαρτζόκα, περιμένω να δω τη στιγμή που θα κάνει τη διαδρομή ο Γιώργος Μπαρτζόκας από το Πούλμαν στον διάδρομο για να φτάσει στο stage της αποθέωσης. Νομίζω ότι εάν υπήρχε δυνατότητα από τους χιλιάδες φίλους του Ολυμπιακού να αγκαλιάσουν κάποιον, να τους δείξουν το χέρι και να τον κρατήσουν έτσι σφιχτά στην αγκαλιά τους, είναι ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
0: Ναι, ο οποίος Γιώργος Μπαρτζόκας...
3: Είναι πάρα πολλά τα μπλουζάκια τα οποία κυκλοφορούν με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Ένα από αυτά, δεν ξέρω αν είδατε στο live, ναι. Έφτασε από τον κόσμο και πάνω στο σημείο που ήμασταν με τον οπερατέρ μας, τον Παναγιώτη Πυράτο. Είναι μοναδικές στιγμές, ο κόσμος ο οποίος συμμετέχει με τις κάμερες βοηθάει έτσι ώστε πραγματικά όλο αυτό το οποίο ζούμε να είναι μοναδικό. Επαναλαμβάνω, δεν είναι ανεπανάληπτο, γιατί το έχουμε ξαναζήσει από τον Ολυμπιακό, θα το ξαναζήσουμε, αλλά κάθε στιγμή είναι μοναδική.
0: Ναι, και λέγαμε πριν από λίγο, Λουκά, ότι σύμφωνα με πληροφορίες ο Γιώργος Μπαρτζόκας αναμένεται να υπογράψει και νέο συμβόλαιο διάρκειας.
2: Και σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από το Basket News, Λουκά, υπάρχει πλέον συμφωνία και με τον Ζαν Μοντέρο, τον γκάρ της Βαλένθια που έκανε εκπληκτική Ευρωλίγκα.
3: Από όλα μετά από αυτά τα οποία έχουμε ζήσει φέτος, είναι μια Ευρωλίγκα η οποία... Εντάξει, τώρα μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό το οποίο κάνει μοναδικό είναι το γεγονός ότι μέσα σε δύο χρόνια ο Ολυμπιακός, ως σύλλογος Ολυμπιακός, ως πολυαθλητικός σύλλογος, έχει κατακτήσει δύο ευρωπαϊκά μέσα στις έδρες από ειδικά επί του Ιωνίου αντιπάλου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός. Είναι μοναδικό αυτό το οποίο συμβαίνει. Είναι μοναδικό το συνέστημα, όπως μας έλεγαν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Έτσι λοιπόν, δύο χρόνια πριν, 29 Μαΐου, τέτοιες μέρες ήταν, έπαιρνε ο Ολυμπιακός, έγινε ο σύλλογος που κατέκτησε ως ελληνικός το πρώτο ευρωπαϊκό τροπέο στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια, και σήμερα μέσα στο κλειστό του Παναθηναϊκού κατέκτησε την Ευρωλίγκα. Νομίζω ότι αυτά είναι που καταδεικνύουν τις μοναδικότητες του καθενός από αυτά τα δύο τρόπαια, τα οποία νομίζω ότι θα τα θυμόμαστε άπαντες, και βεβαίως και με τη βοήθεια του περπατέρ μας, τον οπερατέρ μας μάλλον, θα καταγράφουμε ως δημοτική ραδιοφωνία του Πειραιά για να το θυμούνται και οι επόμενες γενιές.
0: Ωραία, Λουκά, σε αποδεσμεύουμε. Θα έχουμε ξανά μια επικοινωνία με τον Λουκά Θεοφανόπουλο αργότερα. Γιορτινό το κλίμα, αναμενόμενο. Βέβαια, περιμένουμε και την αποστολή του Ολυμπιακού να έρθει εδώ στο κέντρο του Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο που είχε στηθεί από το πρωί, η εξέδρα που θα περιμένει τους μεγάλους πρωταγωνιστές.

Λοιπόν, κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε τη δήλωση νωρίτερα στον Λουκά Θεοφανόπουλο, η πρόεδρος του Στάδιου Ειρήνης και Φιλίας, Χριστίνα Τσιλιγκύρη, η οποία, αν είχατε εικόνα να δείτε το πόσο χαρούμενη είναι, καταλαβαίνετε, και το πόσο ευτυχισμένοι είναι όλοι που στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι μια λέξη κολλάει εδώ, εκστασιασμένη Χριστίνα Τσιλιγκύρη, όπως βέβαια και όλοι οι φίλοι του Ολυμπιακού που ζουν πραγματικά ένα όνειρο. Ο Ολυμπιακός είναι πρωταθλητής Ευρώπης, το λέμε, το ξαναλέμε, για το 2026 επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στο μεγάλο τελικό του Telecom Center και ανέβηκε, επέστρεψε ξανά στο θρόνο του.

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο στα αγγλικά. Θα κάνουμε μετάφραση. Πάμε.
1: The atmosphere is incredible and I believe
0: η ατμόσφαιρα ήταν απίστευτη κατά τη γνώμη μου. Το Final Four πρέπει να γίνεται πάντα στην Αθήνα. Έχω πάει σε πολλά Final Four, έχω δει πολλά Final Four, αλλά ποτέ σαν κι αυτό. Η EuroLeague πρέπει να το σκεφτεί να φέρει το Final Four κάθε χρόνο εδώ, γιατί είναι η πιο εκπληκτική ατμόσφαιρα που έχω δει ποτέ. Αυτά από
2: τον Γιάννη. Δεν έχει και άδικο, πραγματικά ήταν εκπληκτική ατμόσφαιρα σήμερα στο Telecom Center. Είπαμε, περιμένουμε να έρθει η αποστολή, να έρθει το τρόπαιο εδώ στον κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο, όπου έχει στηθεί από πάρα πολύ νωρίς ένα πάρτι από φίλους του Ολυμπιακού, και όχι μόνο βέβαια εδώ στον Πειραιά, καίγεται όλη η Ελλάδα. Έβλεπα φωτογραφίες πριν από το Ναύπλιο, την Πάτρα, τα Χανιά, τη Ζάκυνθο, την Τίνο, το Άργος. Όλοι έχουν βγει στους δρόμους, φίλοι του Ολυμπιακού, και πανηγυρίζουν αυτήν την κατάκτηση της Ευρωλίγκας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κανάλι 1.90.4. Είπαμε ότι η βραδιά σήμερα είναι πολύ πολύ μεγάλη. Η ώρα έχει πάει 1 και 5 και έχουμε δρόμο ακόμα, γιατί περιμένουμε την αποστολή του Ολυμπιακού να έρθει εδώ στο κέντρο του Πειραιά και στο Δημοτικό Θέατρο. Χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού έχουν πλημμυρίσει το κέντρο, όχι μόνο του Πειραιά, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Και έβλεπα πριν από λίγο ότι η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ πολύ μεγάλη δυσκολία στους δρόμους. Χαμός στην Ποσειδόνος προς τον Πειραιά, Μικράς Ασίας, τρομερή κίνηση, Σκυλίτσι, Γρηγορίου Λαμπράκη, όλοι οι δρόμοι, έβλεπα πριν από λίγο έτσι μια εφαρμογή που έχω, είναι κατακόκκινη. Κάτι που σημαίνει ότι γύρω εδώ στον Πειραιά, Κολοκοτρώνη, Καραολί και Δημητρίου, Ιερών Πολυτεχνείου, ΟΚ, 34ου Συντάγματος, γίνεται ένας πανικός γύρω από τον Πειραιά. Πολλά αυτοκίνητα έρχονται προς τον Πειραιά προκειμένου να βρεθούν εδώ και να πανηγυρίσουν μαζί με την αποστολή του Ολυμπιακού. Λοιπόν, αν είμαστε, πάμε να ακούσουμε τι δηλώνει αυτή την ώρα ο Γιώργος Μπαρτζόκας στην συνέντευξη τύπου που έγινε νωρίτερα ο προπονητής του Ολυμπιακού.
1: Χρόνο για την ομάδα μας. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο επεξηγηματικός γίνεται για τα πάντα, σε όλους σας. Αυτή τη στιγμή αυτό που έγινε να μιλάει ο πρωταγωνιστής της ομάδας, ο παίκτης, ο Εβάν και οι παίκτες, αυτή τη στιγμή είναι η στιγμή τους. Οπότε καλό ο προπονητής να κάθεται λίγο πιο πίσω. Από την πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, και που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος, και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε, και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον προπονητή του Ολυμπιακού.
2: Σε αυτό που είπε ο Γιώργος Μπαρτζόκας, δηλαδή ότι οι πιο παλιοί έχουν ένα credit παραπάνω σε αυτό το τίτλο, το αξίζουν λίγο παραπάνω. Σε αυτό στάθηκε και ο Εβάν Φουρνιέ, που δείχνει πραγματικά και την ανιδιοτέλειά του και το πόσο ταπεινός είναι. Όπως είπε χαρακτηριστικά στις δηλώσεις του, η πιο παλή δικαιούται περισσότερο αυτό το τίτλο. Εγώ είμαι μόλις 2 χρόνια, αλλά υπάρχουν παίκτες που είναι 4 και 5 χρόνια και ήταν αυτοί που έχτισαν την ομάδα, ώστε με την προσθήκη και κάποιων παιχτών να έρθει αυτή η μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, γιατί ένας πανικός, το λέγαμε και νωρίτερα, Μιχάλη, οι κεντρικοί δρόμοι του Πειραιά έχουν γεμίσει ασφυκτικά με αυτοκίνητα, μηχανάκια. Βλέπαμε και εικόνες και φωτογραφίες πριν από λίγο από κόσμο που έρχεται εδώ στον κέντρο του Πειραιά, καθώς περίπου από ό,τι μαθαίνουμε στις 2:30 στο Δημοτικό Θέατρο θα φτάσει η αποστολή του Ολυμπιακού. Με ανοιχτό πούλμαν, έτσι όπως είχαμε δει και με την ποδοσφαιρική ομάδα και με την κατάκτηση του Conference League, και η μπασκετική ομάδα θα έρθει εδώ με ανοιχτό πούλμαν, προκειμένου όλοι να ζήσουν έντονες στιγμές με τους πρωταγωνιστές. Μάλιστα, πριν από λίγο και μια σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός, η Φιέστα των Πρωταθλητών Ευρώπης θα λάβει χώρα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
2: Μάλιστα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, κανάλι 1.90.4. Το μεγάλο πάρτι συνεχίζεται. Σύμφωνα με αυτά που μαθαίνουμε μέχρι τώρα για το πρόγραμμα της φιέστας του Ολυμπιακού, είπαμε ότι ο Ολυμπιακός, η αποστολή του Ολυμπιακού θα φτάσει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο προκειμένου να πανηγυρίσει μαζί με τους φίλους της ομάδας αυτή την πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Να πούμε ότι η ομάδα θα πάει ή βρίσκεται στο ξενοδοχείο στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που είχε μείνει πριν από το Final Four, στο Hilton, το πρώην Hilton. Οι παίκτες θα γευματίσουν, θα πάρουν το και αμέσως μετά θα επιβαστούν σε δύο πούλμαν. Ένα πούλμαν θα είναι κλειστό για τα στελέχη του συλλόγου και ένα άλλο πούλμαν θα είναι ανοιχτό για τους παίκτες, όπου θα γράφει πάνω πρωταθλητές Ευρώπης 2026. Η αποστολή θα φτάσει εδώ στο Δημοτικό Θέατρο περίπου γύρω στις 4 τα ξημερώματα. Μάλιστα, ο Τιμολέων μας στείλει και ένα μήνυμα. Καλημέρα, καλημέρα, Τιμολέων. Μας γράφει: τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα έχουν φτάσει μέχρι του Ρετσίνα, στο αμαξοστάσιο του Δήμου και επεκτείνονται. Καταλαβαίνετε, στην παραλιακή προς Πειραιά είναι μετά τον Νιάρχος. Ένας χαμός, πραγματικά ένας χαμός, και έχουμε ανεβάσει και στο site μας, κανάλι1.gr, φωτογραφίες από αυτό το κυκλοφοριακό χάος. Όλο και έρχονται φίλοι του Ολυμπιακού εδώ στον κέντρο του Πειραιά προκειμένου να πανηγυρίσουν με την ψυχή τους την κατάκτηση του τροπαίου μαζί με την ομάδα του Ολυμπιακού.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Έρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Γεια Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά. Μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9 στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό.

0: Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος υποστήριξη κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

Λοιπόν, γιορτάζει ο Πειραιάς, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να σηκώσει πανάξια ένα ακόμη ευρωπαϊκό τροπέο. Και κάπου εδώ πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα στον Λουκά Θεοφανόπουλο ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μοράλης. Λοιπόν, ακούσαμε τον Δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη και τις δηλώσεις που έκανε πριν από λίγο στον Λουκά Θεοφανόπουλο.

Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Θα πούμε πολλά περισσότερα βέβαια αύριο στο αθλητικό μαγκαζίνο του σταθμού Πινελιές Στασφόρ, 2.30 με 4, με πολύ πολύ πλούσιο ρεπορτάζ και από την, μετά την νίκη του Ολυμπιακού, με δηλώσεις, με όλα τα πανηγύρια στο Δημοτικό Θέατρο και όχι μόνο, σε ολόκληρη την Ελλάδα, είπαμε, είναι μια πολύ μεγάλη βραδιά, μια πολύ μεγάλη ημέρα, η επόμενη για τον Ολυμπιακό που κατέκτησε την Ευρωλίγκα, νίκησε με 92-85 την Ρεάλ Μαδρίτης στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του μετά από 13 χρόνια. Εγώ να ευχαριστήσω τον Δημήτρη Παπαδάκη που ήταν στην ρύθμιση του και στις μουσικές επιλογές σε αυτόν τον μαραθώνιο από τις 9 η ώρα μέχρι τις 2 παρά 10. Βέβαια ο Λουκάς Στεφανόπουλος βρίσκεται στο Δημοτικό Θέατρο και θα περιμένει την αποστολή του Ολυμπιακού. Αύριο θα μπορείτε να έχετε και εικόνα μέσω της Web TV του καναλιού 1 με όλο το παρασκήνιο από το τι συνέβη αυτήν την ώρα, τι συμβαίνει αυτήν την ώρα και το τι θα γίνει με το που θα έρθει η αποστολή του Ολυμπιακού στο Δημοτικό Θέατρο που έχει γίνει και μια εξέδρα από το πρωί προκειμένου να περιμένει τους πρωταθλητές Ευρώπης.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
2: Το κανάλι 1-90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
4: Hey, πού είσαι εσύ? Έχουμε αλλαγή 12 με 1 κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, Κάτια Ταραμπάνκο, κανάλι 1 και ξέρω ψωμί. Θα πάμε!
5: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Ρε, δώσε μου δύναμη το 2026 να σε αντέξω πραγματικά.
2: Ρε Κατερινάκη, που θες και δύναμη για να μ' αντέξεις. Κάνε και το σταυρό σου εκεί πέρα. Καλύτερα οι δυο μας. Δευτέρα με Παρασκευή, 11 με 12 στο κανάλι 1, 90,4. Με Κατερίνα Δελγιάννη και Μαρία Δελόγκα. Η καλύτερα, fucking Μαρία Δελόγκα.
1: Ορίστε.
3: Υπάρχουν φωνές που έχουν σημαδέψει τη ζωή μας και στιγμές που η μουσική γίνεται πράξη αγάπης. Ταξιδεύοντας με το Μανώλη Μητσιά, μια φιλανθρωπική συναυλία για το MDA Ελλάς. Την Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 9, στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, ο Μανώλης Μητσιάς σε μια μουσική βραδιά για καλό σκοπό. Μαζί του η Βίκη Καρατζόγλου. Προπόληση Ticket Services. Τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την ενίσχυση του προγράμματος Υποστήριξη Κατοίκων των μελών του MDA Ελλάς με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση ALS.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

synthesized two or three items.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Άλλαζω. Αλλάζω. Με την Αδαμαντία Ψαλιδάκου από 6 Μαΐου και κάθε Τετάρτη 4 με 5 το απόγευμα στο κανάλι 1 του Πειραιά. Μια εκπομπή για τον άνθρωπο που μεγαλώνει, ονειρεύεται και τολμά να αλλάζει. Το κανάλι 1, 90,4 και οι εκδόσεις Πεδίο σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Παναγιώτη Τιμογιαννάκη «Όσκαρ» την Δευτέρα 25 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στον Πολυχώρο Σύμπαν Ετωλικού 7 στον Πειραιά. Ο κορυφαίος κριτικός κινηματογράφου Παναγιώτης Τιμογιαννάκης συνομιλεί με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Φύτρα και ξετυλίγει το νήμα του πιο εμβληματικού θεσμού της 7ης τέχνης. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μόραλης και ο πρόεδρος του καναλιού 1 Ιωσήφ Ουράκης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
3: Το 2023 μας βρήκε με 4